0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Φέρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Σε έχω κάνει τέο, μια φορά να σε δω.
0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

0: Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Ξύπνα, ξύπνα,
8: τι?
7: Ήρθε! Να παίξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Σφαίρα 102.2.
18: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε κάπως έτσι. Θα πάμε τα δυο μας παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Και Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά όμως, πέρα από εμάς, εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl για τη σήμερα. Αντί για καλημέρα, θα λέμε bonjour, γιατί στα Lidl έχει στηθεί μια γαλλική γωνιά γεύσεων. Σε περιμένει να την ανακαλύψεις. Φαντάσου ένα τραπέζι γεμάτο με αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το κρεμόδες Brique. Ελπίζω να το λέω σωστά, δεν μιλάω και καλά τα γαλλικά. Ή την ποικιλία Tome. Όλα αυτά μπορείς να τα συνδυάσεις με ένα εκλεκτό σαλάμι αέρος. Και αν θέλεις κάτι πιο ζεστό, υπάρχουν και τα ρολά γεμιστά με τυρί και οι διάσημες πατάτες νουαζέτ που λατρεύουν όλοι. Είναι η ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρισιού στο σπίτι σου με γεύσεις που πραγματικά αξίζουν. Μην το σκέφτεσαι. Παίρνα μια βόλτα και κάνε τις αγορές σου πιο γκουρμέ, έτσι. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, γιατί Παρασκευή σήμερα και είναι μια μέρα διαφορετική, γιατί Παρασκευή και είναι μια μέρα που η διάθεση είναι πιο πολύ ανεβασμένη, γιατί ο καιρός είναι και θα είναι καλός το Σαββατοκύριακο. Έρχομαι και με τα νέα για τον καιρό σε λίγο. Και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πολύ βασικό αυτό. Να ξεκουραστούμε δύο μέρες, να κοιμηθούμε λίγο δύο μέρες παραπάνω, να γίνει δουλίτσα. Κατάλαβες, οπότε η καλημέρα σήμερα είναι λίγο διαφορετική. Λοιπόν, τώρα πάμε στα παιδιά μας, γιατί φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone φέρνει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν την ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει έτσι λίγο το μάτι, να ανασκουμποθούμε. Εδώ είμαστε, έχουμε μια ώρα μπροστά μας.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
19: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Και επειδή είμαστε νομίζω όλοι σε Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoihiman.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε και είναι και πολύ, η αλήθεια είναι, όχι να τα λέμε και αυτά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και nikoskaloudis.offsou που του στέλνετε τον Νίκο, άμα θέλετε και για DJ, έτσι, για πάρτι, για γάμο, για βάφτιση, για εταιρικά event, για ό,τι θέλετε, είναι ο καλύτερος, η επιτυχία είναι δεδομένη, να ξέρετε, με Καλούδη στα DEX, να το ξέρετε αυτό. Και έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, πάμε. Picture this που λέει και ο φίλος μου σε απέναντι πρωινή εκπομπή. Καλοκαίρι, ανοιχτός ουρανός, δρόμος, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό, ένας νικητής κάθε εβδομάδα και σήμερα Παρασκευή θα κληρωθεί για να κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα Venturi Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ μέσα, το δικό του το λέει, Αριστοτέλης στο... και πλούσιο. Πόσοι να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψαμε μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοθείς να φύγεις, ρε φίλε. Τι να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: λέτε
0: πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Το λέω εγώ, ρε.
2: Έτσι όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους Και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει ότι αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη.
2: Καλά τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι να του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Θα τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον? Σας άφησε ένα δευτερόλεπτο που πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Στην κοινωνική κατακραυγή
1: που δεν υπάρχει. Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, παιδιά, αυτός είναι ένας πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έτσι!
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σας πω μόνο κορίτσια.
1: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να μην το χαλάς, γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: σε βάζω την επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσε, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά
1: έστω
3: να χωρίσουν.
1: Και ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είμαι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Ρε, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί
0: αυτό,
1: της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ
0: και μας παίρνετε τις δουλειές. Κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετάει.
0: Εσύ όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
1: Να με δαγκώσει
0: και
1: το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Να το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
2: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: και οι άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλειο. Τέλεια τα καράβια. Να
0: στην πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Με τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρτιν, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
3: Πάρτινα εκεί πέρα να ερεμήσεις.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 με 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα πάντα. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Και σήμερα Παρασκευή ειδικά δεν θέλω να χαλάω χατήρι σε κανέναν. Γεια σου Ευανθία μου γλυκιά. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από την Καλαμάτα. Καλημέρα, μια ιδιαίτερη καλημέρα να δώσω στον αγαπημένο μου τόπο, αγαπημένο μου προορισμό, στον προορισμό που παντρεύτηκα και βάφτισα και το γιο μου το μεγάλο, στην Ελαφώνησο από εκεί που μας ακούτε και ήδη έχει ξεκινήσει η σεζόν για εσάς. Ξέρω εγώ πολύ καλά, ήδη έχετε πάει εκεί πέρα, αυτό το κουκλίστικο το μέρος το φτιάχνετε για να υποδεχτείτε πάλι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Να πω μια καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στο Μαράκι που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα από τον Πειραιά, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και το ξέρω ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα έτσι εδώ τα ωραία τα πρωινά, γιατί πρωί είναι ένα καφεδάκι το θέλουμε. Ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Τι, δεν με πιστεύετε? Καλά. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποιο από τα δύο μου άρεσε περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα και για σήμερα Παρασκευή, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, πάω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, γιατί έρχομαι με τα νέα για τον καιρό για μια πρώτη πρόγνωση. Παρακαλώ.
1: Αχ, μάη μου, πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα Σπύρο.
2: Τι είναι πάλι?
1: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
2: Δηλαδή?
1: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
2: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
1: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
2: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
1: Με σώζεις.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Θα ανοίξω κάπως έτσι το ημίωρο αυτό και θα μιλήσω για το συμφέρον. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι φυσικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη τώρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί θα ταξιδέψουμε. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίνσερ, κόκκινου τζίνσενγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Σήμερα Παρασκευή, που ο μήνας έχει 8 Μαΐου 2026, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη πρόγνωση στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Ιωνίου και δυτικά στα Ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται στα Ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η άνεμη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 24, 25, 26 εκεί θα κοιμανθεί. Βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ γύρω στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, παιδιά, ακούστε. Τα εισιτήρια για το Final Four ξεχάστε, τα έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά, όχι απλά, διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Μωρό μας εδώ, Μάη.
3: Και ποιος είμαι?
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.

μου στέλνετε μηνύματα, στέλνετε στο Viber, μου στέλνετε στο Instagram για αυτό το Sfera Password, για αυτό το αυτοκίνητο που το θέλετε. Και να σας πω και κάτι, και είναι και πολύ λογικό να το θέλετε. Δεν το συζητάμε. Γιατί μιλάμε για το Sfera Password που είναι μόνο στο Sfera 102,2. Μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ. Και για να το κερδίσετε, πρέπει να ξέρετε το Sfera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Σε 4 φορές μέσα στην ημέρα πέφτει ξαφνικά στον αέρα το Sfera Password. Εσείς εκείνη την ώρα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας, γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Sfera Password και έτσι αυτόματα είστε μέσα στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Στείλτε μήνυμα, το νου σας συντονισμένοι εδώ, να ακούτε τον κωδικό, να στείλετε μήνυμα, να σας καλέσουμε, να μας το πείτε, να μπείτε στην κλήρωση. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα λέω σε έναν ξεχωριστά. Τα λέω γενικά να τα ακούμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην παιχνιδάρα μας αυτή. Λοιπόν, καλημέρες. Γεια σου Όλγα μου γλυκιά που μας ακούς από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Στο Τζέισον που μας ακούει από το εξωτερικό. Μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά τα μηνύματά σας είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και επίσης με ρωτάτε και για τις κλινικές της Σένεκα. Senecamd.com, να μπείτε να δείτε τα πάντα. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μια μεταμόσχευση μαλλιών, μόνο από γιατρούς, από ανθρώπους που ξέρουν, είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Έχουν όμως και τη θεραπεία PRP που είναι για να ενισχύσει το τριχωτό της κεφαλής, για να βελτιώσει τα μαλάκια σας. Την έκανε και ο Γρηγόρης και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη Σένεκα. Οπότε μπείτε να δείτε κλινικές στην Πάτρα, στην Αθήνα. Στην Πάτρα ειδικά είναι καταπληκτική η κλινική. Όσοι μας ακούτε, γιατί μας ακούτε και πολλοί από την Πάτρα, στην Καλαμάτα, παντού θα βρείτε senecamd.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω-πάνω τίτλο «Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα».
1: Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε?
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, πολυόροφο. Το ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, σε, πιο μέσα, όχι στην κεντρική.
1: Δουλεύεις σε εταιρεία εδώ στην Αθήνα?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνεις.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτάς. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία. Βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι?
0: Του Πειραιά, ρε μαλακά, τώρα το είπα.
1: Δεν με βρίζεις στα καλά καθήμενα,
0: ρε. Λοιπόν, σας τα πολυλογώ. Η Βανέσα, λέει, κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι, μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή, λέει, τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια.
1: Γράφει όνομα και του
0: κηλικείου? Όχι, δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι ευπαρού κύριο. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριο?
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά κύριο είναι, αλλά είναι ένα παιδί.
0: Ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με ποια τυρόπιτα?
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα το Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μια φάση στομαντικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία?
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια?
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντριά μου.
1: Και όμορφος και ο Κιλικατζής.
0: Και όμορφος και ο Κιλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να το
0: πάρει? Μη σας τα πολυλογώ.
1: Άκουσε με.
0: Όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Στο στόμα της.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε?
0: Και ο άλλος, ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, κύριε.
1: Ρε μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση, ναι, είναι πάρα πολύ πρικισμένος ο κύριος στο κηλικείο.
1: Μάλιστα, έχει πρίκα δηλαδή.
0: Ναι, έχει πολλά χωράφια.
2: Έχει σημασία.
1: Αρχικά έχει το κηλικείο. Σημασία και αυτό.
0: Σε παρένθεση το έβαλε.
1: Σε ενδιαφέρει που είναι ο κηλικατζής για να πας πάνω εκεί?
0: Με ενδιαφέρει.
1: Τι μας νοιάζει πώς είναι το.
0: Ένα Γρηγόρη μου μακριά από τον κόλο μου και εσύ και στο αδερφού.
1: Ρε, μίλα λίγο καλύτερα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να πούμε? Ρε, δεν έχει αίσθηση τι κάνουμε. Μην μιλά έτσι.
2: Είναι και αλλά. Είδε όμω πώ χαρούμενο είναι με τον αυτό.
1: Τι μα ενδιαφέρει πιο το.
3: Το λέει
0: εδώ στο mail η γυναίκα, ρε Γρηγόρη, να μην σας το πω.
1: Δεν μας νοιάζει, όχι, πως είναι το αυτό του.
2: Και στον αδερφό.
0: Σε πειράζει μήπως που την έχει μεγάλη ο Κιλικατζής?
2: Δεν γίνεται αυτά.
3: Γιατί?
1: Καθόλου.
3: Μπορείς να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του, ρε, το αίμα.
2: Τον αδερφό σου, το αίμα σου.
0: Έτσι λέει, παιδιά, η παροιμία, εγώ το λέω.
1: Δεν λέει, για να τελειώσει ο χρόνος. Δεν λέει και τι έγινε τελικά.
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά. Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα, μπήκε μέσα στο γραφείο της διευθύντριας της υπεύθυνης του τμήματος που την πέτυχε να. Το Κιλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε?
0: Ναι,
1: ναι, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Και της λέει, λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Λέει, μπήκα με τσαμπουκά. Και της λέει, κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω, για να μην
1: βλέπω
0: όλο αυτό μεταξύ μας, τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι.
1: Άσε μας, δεν Παναγή.
0: Έτσι λέει εδώ, παιδιά.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail. Είναι...
0: τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει, όπως είσαι, γυρνάς, πηγαίνεις στο HR, γιατί απολύεσαι.
2: Τώρα τι.
0: Και τώρα και
1: δεν έχει
0: μου,
1: καμία. Και δεν
0: τι
1: έχει
0: να κάνω.
1: Α, οι μαγκές πληρώνονται. Οι μαγκές πληρώνονται. Το όνομα της κοπέλας μας το λέει.
0: Ρενάτα.
1: Ρενάτα.
0: Ναι.
1: Ρενάτα.
0: Ρενάτα δεν είναι.
2: Ρενάτα, Νάτα.
0: Όχι, όχι. Περίμενε.
1: Πού είναι τη διευθύντρια του Ρενάτα?
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Τα έκανε κατά, τα έκανε. Όχι, αποκλείεται.
0: Βανέσα τη λένε.
1: Βανέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βανέσα. Τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησε γιατί δεν έχει καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγο σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελε τσαμπουκά.
0: Πήγα να της πω, μα όχι, έκανα. Όπως είσαι, της λέει, γυρνά στην πλάτη, πηγαίνει στο HR και φεύγεις.
1: Το HR τι είναι?
0: Α, ναι, είναι, συγγνώμη.
3: Human
0: Resource. Είναι
2: το
0: τμήμα προσωπικού.
1: Και τι κάνεις εκεί?
3: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στο λογιστήριο δεν πρέπει να πας μετά φεύγοντας?
0: Άμα οι
3: εταιρείες. Αυτοί σε διώχνουν.
0: Ναι.
3: Άμα είναι.
0: Περνάς πρώτα από το HR.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα. Θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
0: Γεια σας, ακούω τώρα.
1: Γιώργο,
2: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλούκι.
1: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλούκι.
0: Ναι, ρε παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα, ρε παιδιά, να το εκμεταλλευτώ, μας και πάρω καμιά αύξηση που πάρω καλά.
2: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα.
0: Ναι.
2: Και έριξε και μια απόλυση.
1: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί, δεν ξέρεις.
2: Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, που λένε.
1: Πόπο! Κοίταξε τώρα.
2: Φίλε,
1: ωραία, να ρωτήσω.
2: Το, αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθυντήρια. Με το. Ξαφνικά γίνει διευθυντήρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μαλέ.
1: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
0: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι.
1: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρίσει. Γιατί να είναι χωρισμένη, μπορεί να είναι τυπική ως ο γάμος της, μπορεί να μην την ενδιαφέρει
0: καλά,
1: καν.
0: Καλά, θα γίνει σούσουρο τώρα.
1: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί
0: μας
1: δεδομένο.
0: Μας πήρανε χαμπάρι.
1: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα κάτσε εγώ.
2: Όχι, φίλε,
1: να ζω υπό την απειλή του φόβου και να συνεχίσω έτσι.
2: Πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Πολύ, Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το πράγμα που τώρα
2: να ζεις. Μα δεν μπορώ. Γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει. Θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσάκα ένα μηδέν. Πάρτα.
0: Λες τώρα.
2: Τη αφαίρεσε, φίλε, όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
0: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
2: Πανέξυπνη κίνηση από την.
1: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
2: Ακριβώς.
0: Έξυπνη διευθύντρια.
1: Πω. Η Βανέσα την πάτησε.
3: Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
1: Εσύ, Νίκο, Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρόφωνο. Φέρε το μικρόφωνο
2: εσύ,
1: να μιλήσει.
2: Παναγή τώρα ναι, που έχει φαντασιωθεί όλες τις διευθύντριες που είχαμε.
0: Η αλήθεια
2: και
0: είναι.
2: Και τον Καλούδη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τον Καλούδη.
2: Okay.
0: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες, έτσι και τώρα να είναι άντρας.
2: Να δεν είναι το φίλο, είναι η σχέση που έχεις πάρει.
1: Συγγνώμη, ναι.
3: Η ιδιότητα του τρελαίνει.
1: Να ζητήσουμε, να ζητήσουμε.
2: Τρελαίνεται.
1: Να ζητήσουμε
2: την εξουσία.
1: Την άποψη του κόσμου λίγο παρακαλώ.
2: Αντιεξουσιαστή.
1: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Βανέσα, να βάλεις το κεφάλι κάτω. Και
0: δεν
1: να
0: δέχεται ούτε να τη δει γιατί πήγε λέει να απολογηθεί και της λέει δεν ακούω τίποτα, έφυγες.
1: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Το χειρίστηκε λάθος. Καταρχάς είναι καρφί. Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Δεν είναι καρφί. Δεν είπε τίποτα.
1: Άσε ρε καρφί είναι. Είναι εκβιάστρια. Συγγνώμη, Βανέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι, είναι ακροάτριά μας
1: όμως. Μια ακροάτρια καρφί. Πώς το λένε, εκβιάστρια. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα. Για να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας,
4: κύριε.
1: Τι να κάνουμε εδώ, μαθαίνουμε σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
4: Ναι, πολύ σοκαριζόμαστε κάθε πρωί με τα διλήμματα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Πώς σας φάνηκε η κατάσταση της Βανέσα?
4: Εγώ, συγγνώμη, αλλά θα την έδινα.
1: Θα τη διευθύντρια.
4: Ναι, τη διευθύντρια, κανονικά.
1: Εσείς γιατί θα τη δίνατε, δηλαδή δεν είστε γυναίκα, δεν μπορεί να κάνετε κι εσείς ένα λάθος, ας πούμε.
4: Ναι, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα λάθος, γιατί κι εγώ στη δουλειά όταν με το σύζυγό μου το τωρινό.
1: Αν νόμιζα με το Κιλικατζή, έτσι που το λέγατε. Και εγώ στη δουλειά μου.
4: Με το τωρινό που παντρευτήκαμε, μας είδε κάποιος πριν μας ευθύ στη δουλειά έξω βόλτα. Και το είπε σε όλο το μαγαζί του.
1: Α, το είπε.
0: Λάκα
4: το είπε
0: κάνεις.
4: Και αναγκαστικά εμένα με άλλαξαν πόστο, όχι δουλειά. Με άλλαξαν πόστο εμένα, με πήγαν αλλού και το σύζυγο πάλι αλλού. Και μας απαγορέψανε να μιλάμε και να βλεπόμαστε μέσα στη δουλειά, να μην έχουμε το ίδιο ασανσέρ, πάρα πολλά πράγματα.
1: Α, τόσο καλά. Να ρωτήσω λίγο το αυτό που.
2: Μα τώρα εσείς. Και στο ασανσέρ, αλλά δεν κάτσε.
4: Όχι, δεν κάναμε μέσα ασανσέρ τίποτα, Γρηγόρη.
1: Ο Γιώργος το είπε αυτό.
2: Μα γιατί σας απογορεύσα συγκεκριμένα το σανσέρ?
1: Το σανσέρ γιατί σας τους πήραξε?
4: Ο Γιώργος ο Πονηρός είστε από το ίδιο χωριό. Θεσπρωτεία.
2: Άρα πατρίδα.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, εσύ το όνομά σου έτσι πες μας το μικρό σε παρακαλώ.
4: Αφροδίτη μου,
1: πες μου λίγο τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η Βανέσα αυτό που έκανε ήταν σωστό? Να πάει στη διευθύντρια να την εκβιάσει.
4: Εντάξει, ναι. Δηλαδή κατευθείαν μπήκε και τη λέει μου.
1: Έτσι είπε, ναι.
0: Όχι. Τι θα κερδίσω όχι, εγώ για να μην μαθευτεί.
1: Τι θα κερδίσω αν δεν το
4: θα
1: πω.
4: Θα κερδίσω, ναι. Και εντάξει, σωστό ήταν. Γιατί η άλλη τη είπε. Γιατί η άλλη τη είπε κατευθείαν απόλυση.
1: Γιατί η άλλη ήταν η μοναδική της άμυνα. Γιατί ή θα ήταν πάντα παραδομένη στο να την εκβιάζει κάθε μέρα και όποτε ήθελε αυτή, ή εκείνη την ώρα έπαιξε το χαρτί της τον τελευταίο τον άσο, σου λέει να προλάβω πριν.
4: Ναι.
1: Νομίζω ότι η διευθύντρια πολύ καλά το έπαιξε το χαρτί της.
4: Ναι, η διευθύντρια, γιατί μετά θα.
1: Θα την εκβίαζε για πάντα.
4: Αυτό που, ναι, αυτό. Ποιο το είπε, ο Γιώργος το είπε.
1: Για το σανσέρ.
4: Θα την εκβίαζε για πάντα.
1: Εγώ το είπα.
4: Α, εσύ, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Ωραία.
1: Τώρα δεν υπάρχει ωραία. Τώρα γιατί μία είχα στη δουλειά της, η άλλη.
4: Ναι,
1: αυτό.
4: Το ξέρω. Τώρα ρίσκαρες αυτή τη δουλειά. Και αυτή ήθελε να μπει. Ήθελε να μπει εκεί μέσα.
1: Ναι, θα βρίσκεις ποτέ το θάρρος να πας στο διευθυντή σου και να το πεις. Δηλαδή αν έβλεπες εσύ το διευθυντή σου, εσύ Αφροδίτη, με μια άλλη γυναίκα κάπου ας πούμε στο ασανσέρ.
4: Έχω δει πολλά, ναι, δεν έχω πει. Δεν έχω πάει εντάξει, να τώρα, πω.
1: Και εγώ
4: έχω
1: δεν θα
4: δει
1: έλεγα.
4: Γιατί είμαστε σε μεγάλη δουλειά, σε ναι. πολλά άτομα δηλαδή.
1: Βέβαια, σίγουρα
4: και
1: κάτι.
4: Του
1: κουτρούλιο γάμος γίνεται.
4: Ναι, και έχουν έρθει πίσω και έχω δει πράγματα και μου είπαν εσύ μην πεις κάτι, ξέρω εγώ.
0: Τι γίνεται στις εταιρείες, μόνο εδώ είμαστε ξένοι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Τι γίνεται εσύ,
1: μόνο εμείς εδώ είμαστε ξενέρωτοι.
0: Πραγματικά.
4: Στα σανσέρ γίνεται χαμός.
1: Στα σανσέρ, ε.
4: Ναι, στα σανσέρ.
0: Καλά, να σου πω και εδώ στον όμιλό μας έχει υπάρξει γάμος μεταξύ συναδέλφων.
1: Καλά, κανένα. Εδώ εμάς Αφροδίτη μας βάλανε κάμερα μέσα σανσέρ.
4: Σας βάλαν κάμερες.
1: Ναι, μας βάλαν
0: κάμερες. Έχουμε κάμερες.
4: Ναι, αν επιτρέπετε, παιδιά.
0: Επιτρέπετε, υπάρχει ναι. σήμανση ειδική.
1: Ειδική σήμανση για αυτούς που...
3: Για λόγους ασφαλείας.
1: Εντάξει, τι είναι το για λόγους ασφαλείας, δεν Νίκο. Τι είναι για λόγους ασφαλείας, δεν
0: Νίκο. Για λόγους ασφαλείας.
3: Να μην κλείνουν σπιτάκια.
1: Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να την πέσω στον Παναγί και το σκέφτηκα δεύτερη και τέτοια φορά. Γεια σου Αφροδίτη μου, φιλάκια πολλά.
0: Γεια
1: πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η. Είδατε πώς το βλέπει ο κόσμος. Και λέω, γιατί. Μάλλον αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Άμα την πέσει στον Παναγίνα, έχει αυτό.
0: Ορίστε.
1: Παρακαλώ.
0: Μα με θέλετε όλοι, με θέλετε.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Πώς σας φάνηκε αυτό που έκανε η Βανέσα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε, κυρία, ποια είστε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα.
5: Παιδιά, πολύ ανήθικο.
1: Ανήθικο πιο τώρα.
5: Ανήθικη αυτή αυτός ο εκβιασμός.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Άρα εσύ είσαι με τη διευθύντρια,
5: Ναι, η διευθύντρια. Ανήθικο μέσα στον εργασιακό χώρο, αυτό που έκανε η διευθύντρια. Αλλά μετά έχασε η άλλη κοπέλα το
0: αυτό
5: πλεονέκτημα.
0: Γιατί είναι ανήθικο.
1: Ποιο είναι ανήθικο.
5: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου
3: διενέκτημα.
0: Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιος, αν δεν υπάρχει.
3: Γιατί απαγορεύεται.
5: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
1: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
0: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας έχει απαγορεύσει.
1: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ που δεν μπαίνει μέσα. Όποιον βρεις. Και είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως. Μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι, ένα πεντάλεπτο. Ένα πεντάλεπτο χαλάρωση μας έχει αφήσει εδώ πέρα, όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι.
5: Εύα
1: μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι.
5: Παντρεμένοι.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
0: Και μπούκο το
5: κατηγορείο. Δεν μας
1: εγώ
2: από
1: όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες. Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδιζες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
0: Λειτουργήσε παρορμητικά νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
5: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υποβολή.
1: Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουνα κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στήριζε η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω, και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο
0: έτσι
1: νόμισμα.
0: Είναι.
6: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
3: Με φώναξε κανείς.
6: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φέτος οι εξορμήσεις στη φύση ή τη θάλασσα έχουν την τιμητική τους και στα Lidl θα βρεις τα πάντα για να είσαι έτοιμος πάντα και παντού. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή Crivit με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και βερμούδες που σου χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, αλλά και δεν σταματάει εκεί, γιατί θα βρεις και τον τεχνικό εξοπλισμό όπως φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, σουγιάδες μέχρι είδη για την άνεσή σου, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζια για κάμπινγκ και φορητά ντους. Παίρνα μία βόλτα από τα Lidl της γειτονιάς σου, βρες τον εξοπλισμό Crivit που χρειάζεται και ζήσε αξέχαστες στιγμές στη φύση Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο ενημερώθηκα, δεν θα είναι εδώ ο Γρηγόρης μας, είναι σε γυρίσματα για το Road Show. Θα είναι όμως η Νάνση Αντωνίου, θα είναι ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Έχουμε να δώσουμε και φακέλους να μοιράσουμε 500 ευρώ. Έχουμε το Beat the Bomb που πρέπει να σταματήσετε τη βόμβα πριν τσκάσει για να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ μετρητά. Δεν ξέρω που θα φτάσει σήμερα η βόμβα. Έχουμε το πάρτι μας, Παρασκευή σήμερα ρε φίλε. Και η πρώτη Παρασκευή του Μαΐου θα γίνει χαμός, θα τα σπάσουμε σήμερα. Ετοιμαστείτε να στείλετε μηνύματα για παραγγελίες, τι θέλετε να ακούσετε στο πάρτι μας, θα το πάμε ανεβαστικά σήμερα. Παρασκευή, ωραίος ο καιρός, μια χαρά θα είμαστε. Εδώ είμαστε στο καλύτερο πρωινό της Αθήνας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Εμείς είμαστε το καλύτερο, το λέμε και το παραδεχόμαστε. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media Μιγελάς Καλούδης στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου, που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Εδώ σας θέλω όλους.
1: Καλά αυτός ο μήνας.
2: Μην το πεις.
1: Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου.
2: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
11: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
21: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
24: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
2: Ναι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Να τα πραγιάζα.
26: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Λιανός.
28: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
30: Νάνση Αδωνή.
31: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
32: Παναγή Τζορτζάτο.
33: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
34: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
35: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
36: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
37: 1, 3, 2,

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Νούγκρες.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνετε? Πώς είσαι?
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
0: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Έχω μια χαρά, άστο, άστο. Φεύγουν τα τσίσα τώρα.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου, αλήθεια. Είναι όλη δική μου.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη?
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Τι μου στείλες, μη στέλνεις γυμνές φωτό ρε πρωί πρωί. Τι ωραία σατανά, τι ωρεξούλες έχεις. Θες από μένα εγώ να τα πω?
0: Ναι, μωρέ, ξεκίνα λίγο γιατί εμένα θα στεγνώξει κατά πιώνα μου.
1: Σωστά, Παρασκευούλα, σήμερα πάμε να δούμε. Σήμερα, ναι, τόσο σήμερα πάμε.
0: Ποιος
1: γιορτάζει? Ο Αρσένιος. Η Αρσενία, ο θεολόγος γιορτάζει, ο πατέρας μου. Θα του πεις χρόνια πολλά τώρα, ξυπνήσεις, ακούει.
0: Θεολόγο τον λέει τον παπά σου?
1: Θεολόγο, ναι, γι' αυτό έχω βγει εγώ έτσι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω, σαν να τα ακούω πρώτη φορά. Και τη μαμά σου.
1: Θεολόγος, ναι. Ασημούλα.
0: Ασημούλα,
1: είναι και τα δύο περίεργα, ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ήταν παλιά άλλες εποχές. Τότε δεν θέλανε να γιορτάζουν τα παιδιά πολύ, να κερνάει ο κόσμος. Υπήρχε φτώχεια τότε. Έχουν περάσει δύσκολα.
0: Έτσι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, 8 Μαΐου.
1: Πώς είπαμε, θα το βγάλεις το μικρό?
0: Σταμάτα!
1: Το Λαέρτη, πώς τον είπες?
0: Λέανδρος.
1: Λέανδρος.
0: Ο άνδρας του λαού, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μάλιστα, αυτά τα κομμουνιστικά της Ελένης έχει. Κνέο διηγητής.
0: Λοιπόν, 8 Μαΐου σήμερα 2026. Σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό. Καθυστερώ λίγο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ο Καλούδης έχει μπει κάτω από την κονσόλα για να φτιάξει ένα καλώδιο.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Δεν ξέρω τι κάνει, φύγαμε.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, χαμός γίνεται σήμερα. 8 Μαΐου είναι Παγκόσμια Μέρα Θαλασσιμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Γιορτάζουν την ίδια μέρα αυτά και τα δύο. Ημισελήνος είναι για τις μουσουλμανικές χώρες, ο Ερυθρός Σταυρός για τις χριστιανικές. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξεχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Και Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο των Οθικών. Η 8η Μάη λέει καθιερώθηκε το 2013 ως Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου των Οθικών. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο των οθικών. Μια ημέρα που οι άνθρωποι και οργανισμοί από όλο τον κόσμο ενώνονται σε αλληλεγγύη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο των οθικών και την υποστήριξη για καλύτερη περίθαψη και θεραπεία. Και φυσικά ξέρουν πολύ καλά όλες οι γυναίκες και θα πρέπει να το ξέρουν ότι το νούμερο ένα τι είναι? Η πρόληψη.
0: Εννοείται.
1: Και Παναγή. Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα.
0: Ο Νίκος, χρόνια πολλά, Νίκο μου.
1: Είναι μια μέρα για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά, έτσι, τα πιο γλυκά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει και πολλές φορές δυστυχώς τα βλέπουμε εκεί πέρα αυτά τα υποειδή να τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα.
0: Μια φορά στη ζωή μου, παρακαλώ. Γιώργο, έχω ανέβει σε γαϊδουράκι. Ναι. Ήμουνα
1: γιατί
0: και πιο νέος, θα σου πω γιατί, φίλε. Γιατί είχαμε πάει.
1: Πιο νέος ήσουν και πιο βαρύς, θυμάμαι. Με, μια... αυτό.
0: Με ένα κορίτσι που είχα τότε, είχαμε πάει στην Ήδρα, θυμάμαι.
1: Συγγνώμη, ανέβηκες με κορίτσι μαζί σε γάιδαρο στην Ήδρα. Γιατί?
0: Όχι μαζί, ένα εκείνη, ένα εγώ. Και είχα κλείσει ένα δωμάτιο να μείνουμε στην Ήδρα, παιδιά, που ήταν ψηλά πάνω από το λιμάνι στο βουνό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου φεύγει η γλώσσα για να ανεβοκατεύω. Είχαμε τρεις, φαντάσου.
1: Φύγε, του γαϊδάρου του φύγει, όχι.
0: Μέχρι τη μέρα που θα φύγουμε, πόσες φορές θα χρειαστεί να ανεβοκατεύω στο δωμάτιο εκεί πάνω. Λοιπόν, τελευταία μέρα δεν άντεξα και λέω θα ανέβω με γαϊδάρου. Το λυπήθηκα τόσο πολύ, έκτοτε δεν έχω ξανανέβει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια στο
1: λέω.
0: Αν και λένε ότι δεν έχει θέμα το γαϊδουράκι, είναι για αυτή τη δουλειά, ναι.
4: Δεν είναι για αυτή τη δουλειά, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Εμείς
1: το κάναμε για αυτή τη δουλειά. Ναι.
0: Περίμενε, ρε φίλε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν γεννήθηκε και είπε. Α, ένας άνθρωπος, θα το κουβαλήσω. Θα περάσω καλά σήμερα να παίξουμε. Πάρε και εσύ αυτή την κοπέλα. Έλα. Πάμε να παραβγούμε μέχρι την κορυφή του λόφου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη στη μάχη της Γραβιάς. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Αλήθεια σου λέω.
0: Όντως.
1: Ναι,
0: τότε ήταν για φάρμακο, δεν ήταν όμως, έτσι δεν ξεκίνησε?
1: Φάρμακο, ναι, φάρμακο. Και έτσι συνεχίζουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, 1897 λήγει μεταπινωτική ήττα των Ελλήνων πόλεμος με την Τουρκία. Το 97 το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το ήξερες αυτό, πού να το ξέρεις?
0: Έχει χωριό Ταράτσα η Λαμία?
1: Μόνο αυτό, ότι λίγη μεταπενητική ήταν τον Ελλήνων, λέω, πόλεμος με την Τουρκία το 1897, αυτό δεν τα άκουσες. Δεν το επεξεργάζεται το DNA σου, επειδή είσαι μεγαλωμένος με ηρωικές προσπάθειες των Ελλήνων μόνο. Όχι, ήττες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σαν σήμερα το 1933 ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά απεργία πείνας 21 ημερών σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία και τα καταφέρνει αργότερα, έτσι. καταφέρουν να ανεξαρτοποιηθούν. Σαν σήμερα το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς. Ετοιμάζεστε σιγά σιγά, έτσι, για χανταϊό, ε?
0: Έλα, σταμάτα, πούμε αυτά. Γιώργο, σταμάτα.
1: Τι, κάθε 6 χρόνια θα έχει έναν ιό, έτσι πάνε τώρα. 1989, τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη από πειράτη να δολοφονήσει με έκρηξη παγιδευμένο οχήματο τον πρώην υπουργό Γιώργο Πέτσο. Σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή, δεν του ξέρει. Δεν του πω.
0: Πήγαινε στι γεννήσει.
1: Πάω στι γεννήσει. Ο Ρίκο Ντινάν το 1828. Το 1927 ο Ρίκο Θαλασσινό, Έλληνα σκηνοθέτη. Η Μαρία Αλιφέρη το 1950. Ο Βασίλη Κούκουρα το 61. Μου λείπει ο Βασίλη Κούκουρα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Πού είναι ο Βασίλη ο Κούκουρα?
1: Ο Βασίλης Κούκουρας είναι, θυμάσαι, έτσι, που ήταν στο Κωνσταντίνο και Ελένης, που ήταν μοναδική μου αγάπη.
0: Αυτός είναι. Ο ψηλός,
1: ρε. Ναι, ρε, ο Βασίλης Κούκουρας, ρε, τρομερός.
0: Νομίζω κάνει θέατρο, ρε, εσύ δεν κάνει.
1: Κάπου κάνει θέατρο. Ναι,
0: νομίζω κάνει,
1: κάνει θέατρο.
0: Θέατρο
1: και τον είδα κιόλας, ρε, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει ένα θρίλερ, ένα θρίλερ. Αχ. Που είναι ένα. Έλα, ο Γρηγόρης με έστειλε το εδώ αυτό. Που είναι μια ώρα συγκεκριμένη, 2 και 14, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν ξέρω, αλλά ναι, ξέρω ότι το αγαπάει πολύ το θέατρο ο Βασίλης Κουκούρας.
1: Έλα, φιώνα σήμερα... μου, μοναδική μου αγάπη, τι κάνεις. Και σήμερα γενέθλια και ο Θοδωρής Παπαλουκάς που γεννήθηκε το 1977. Χρόνια πολλά και στον Θοδωρή.
0: Ο Ενρίκη Ιγκλέσιας, ας πούμε, δεν σε νοιάζει. Τον πήδηξες.
1: Όχι πολύ. Ναι. Μην απαντήσω καλύτερα.
0: Όχι, σταμάτα.
5: Ζήσε μάι μου να φας.
6: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και ψωμί και σούπα.
5: Αν έχει.
7: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για πάμε να δώσω και το καλάθι του Ανδριόπουλου έτσι από νωρίς το πρωί. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για να βρεθείτε σε ένα από τα 7 καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Κερατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία. Και φυσικά έχουν και κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Ένα καλάθι κρέατα θα δώσουμε και σήμερα. Στείλτε μήνυμα για να το διεκδικήσετε.
1: Λοιπόν, για να μην ξενερώνετε και βάλιτσες, αεροδρόμια, έτσι απλά φορτώστε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενή Τσαμπάρη, 39 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και φυσικά έχουμε διαγωνισμό που θα κληρωθεί σήμερα, έτσι. Ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή για να προλάβετε κιόλας, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6936 10 10 22 και να γράψετε Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και αυτή η κλήρωση. Καλημέρα, Νανσούλα.
2: Καλημέρα, αγόρια. Τι κάνετε?
0: Γιώργο, ήρθε η Νάνση.
1: Γεια σου, Νάνση. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα.
0: Αφού δεν την έχεις δει.
1: Δεν πειράζει.
2: Το δέχομαι όμως. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις υπέροχες μαντικές ικανότητες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Είσαι σαν την Τενταμούν.
2: Ποια είναι η Τενταμούν, ρε Γιώργο?
1: Του Ραμσί. Πιο όμορφη πριγκίπισσα. Τενταμούν.
2: Τενταμούν, τι λένε αυτοί?
0: So sweet.
1: Τέντα. Τενταμούν.
0: Τενταμούν. Τενταμούν. Τέντα.
2: Δεν θέλω να σου ζητήσω μου τη στείλει σε φωτογραφία.
0: Την Τενταμούν.
2: Δεν θέλω καν να τη φανταστώ.
1: Την έχω μόνο σε μούμια. Λοιπόν, θα σας στείλω, πολύ ωραία.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Έξι ολόκληρες ώρες κράτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αφώνομαι, ρε φίλε, δουλεύουνε πάρα πολύ.
0: Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Μου στείλε την Τέντα Μούν μαζί με ένα πεσκέση που δεν το είχα δει. Τώρα είδα και το άλλο.
0: Ωραία. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα καρφιά και οι γκρίνιες.
1: Κυριάκου, θα μυρίζουν μετά. Θα μαζεύεστε και θα μυρίζουν.
0: Ο πρωθυπουργός, λέει, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπερασπιζόμενος τους βουλευτές και καλούντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να αποφύγει την πολιτική εμπλοκή, ενώ ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι εντός ψηφοδελτίων εφόσον το επιθυμούν, μάλιστα.
1: Μήπως προσπαθεί αυτή η κοβέση να γίνει πρωθυπουργέσσα εδώ σε εμάς?
0: Λες, Γιώργο, το έχω σκεφτεί και εγώ,
1: πιστεύω,
0: να
1: σου πω. Ναι, φίλε, θέλει κάποια αξιώματα και αυτή έχει ζηλέψει τους δικούς μας βουλευτές. Και θέλει και αυτή να γίνει. Γιατί όχι? Πόσα λεφτά βγάζουν?
0: Δίκη εντός 3 μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα με τροπολογία Φλωρίδη, εφόσον η Βουλή δώσει την άδεια.
1: Κάτι που λέει δεν θα τη δώσει.
0: Και εγώ το. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ.
1: Κάπως τους ήταν, κάπως σήμερα ήταν λίγο περίεργο.
0: Το δημογραφικό πάει σχολείο. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού.
2: Αλήθεια, λες?
0: Και αυτό είναι κάτι, παιδιά, το οποίο θα πρέπει να μας...
1: Υπέροχο.
2: Να μας πούν και πόσοι δάσκαλοι και πόσοι καθηγητές είναι στα αντίστοιχα παιδιά.
0: Να μας φοβήσει.
1: Σιγά, ξέρεις τι, θα το φέρουν μία ή άλλη. Υπήρχε κόλπος, εσείς δεν το είχατε καταλάβει. Μειώνουμε τους μαθητές για να φαίνεται ότι είναι στελεχωμένα τα σχολεία.
0: Πω, φίλε,
1: λιγότεροι καθηγητές. Γίνει πρόβλεψη.
0: Ξέρεις πόσα δημόσια σχολεία, και στο λέω επειδή το έψαξα γιατί μπήκα στη διαδικασία και να γράψω. Πω, φίλε,
1: λιγότεροι καθηγητές.
0: Γίνει
1: πρόβλεψη.
0: Ξέρεις πόσα δημόσια σχολεία.

0: δημογραφική εικόνα που αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η είσοδος των μαθητών στην πρώτη δημοτικού εξελίσσεται σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Σας δεν κάνεις όμως και τίποτα.
0: Εγώ έκανα. Τέσσερα
1: έκανα. Τι άλλο να
0: σου. Εγώ έκανα δύο.
1: Όχι, είστε δύο εσύ και
0: δεν έκανα.
1: Ένα παραπάνω.
0: Εγώ στέλνω έναν στην πρώτη δημοτικού του χρόνου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει κάνει τα πιο πολλά από
0: αυτά. Ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος, ναι.
1: Εγώ σας έχω καλύψει, αν εκπομπή σας έχω
2: καλύψει. Εγώ σε σένα στηριζόμουν πάντα.
1: Κάνει κάλυψη.
0: Και να ξέρεις, Γιώργο, πιστεύουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, ε. Ναι, όταν το ζεις ακόμα.
1: Χαλάς το σώμα μου με αυτά. Έχει ξεκινήσει το πισί μου.
0: Δεν έχει προσβληθεί από Χανταϊό ο 70χρονος Έλληνας από το κρουαζιερόπλοιο. Τι προβλέπετε να γίνει με τους επιβάτες?
1: Πού θα κάνετε καραντίνα τώρα πέρα από την πλάκα, έλα.
2: Αχ, Γιώργο, μιλες τέτοια.
0: Ναι,
2: δεν θα
0: Γιώργο, πραγματικά όμως μιλες τέτοια.
1: Παιδιά, δεν... έρχεται, παιδιά. Είναι τώρα. Εγώ είμαι ο συνομιλητής, εγώ τα ξέρω αυτά.
2: Δεν με ενοχλεί να κάνουμε πάλι καραντίνα.
3: Περάσαμε πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Φίλε, ήταν ωραία.
0: Είμαστε βλαμμένοι εκεί.
3: Ακριβώς. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Χορτάριασε η φύση, βγήκαν λουλουδάκια.
3: Ακριβώς. Μπράβο, Γιώργο.
0: Τώρα ρε παιδιά,
1: στέλαμε
0: Γιώργο.
1: Στέλναμε μήνυμα για να κατουρίσει ο Απρίλης, ο σκύλος.
2: Ότι όταν. Το πότε ο γλυκούλης ο Απρίλης. Όταν με τον κορονοϊό, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι καθάρισε ο ουρανός. Έβλεπες πραγματικά τελείως διαφορετικά την ατμόσφαιρα. Τη φύση. Ίσως ανά 10 χρόνια θα έπρεπε να κλεινόμαστε όλοι για 5 μέρες στα σπίτια μας, ξέρω εγώ. Κάτι να γίνεται. Να την ηρεμούμε κάπως στη φύση. Ναι. Καλά, το τσιμπούρι, το μεγάλο, εννοείται είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό με το Χανταϊό. Τι αυτό χτυπάει στο αναπνευστικό, τι.
2: Παιδιά, δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να διαβάσω τι είναι
0: εσύ,
2: ο Χανταϊός.
0: Εσύ, Γιώργο μου, που τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει πολλά χρόνια, όπως υπήρχε και ο κορονοϊός πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλο αυτό το.
3: Από
1: πολύ, πολύ περίεργο. Όλο αυτό ένα πλοίο στη μέση του πουθενά και που έχει αποκλειστεί και έχει εκεί δύο κρούσματα. Και πολύ δραματικό. Πολύ
0: αυτός
1: story ταινίας.
0: Αυτός...
1: Μου θυμίζει σαν τους άλλους που φάγανε την νυχτερίδα στην Κίνα. Δηλαδή, άλλο ένα. Κοίτα να δεις πώς την πατήσαμε.
2: Βέβαια,
1: υπάρχει
2: ψέμα
1: και κρούσμα στο Ισραήλ, έτσι. Το οποίο ήρθε από Ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτό, Γιώργο,
1: εμάς,
0: αν δεν κάνω λάθος και αν έχω διαβάσει καλά, είναι ένα ιός που είναι μέσα στα τροκτικά ως επιτοπλίστων. Μεταφέρεται ως επιτοπλίστων από το ποντίκι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καλά δεν τα λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό διάβασα. Μεταφέρεται στον άνθρωπο. Βέβαια πίστευαν ότι δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από τα τροκτικά. Και τώρα λέει παρατηρούν ότι ίσως να μεταφέρεται
1: θυμίζει
0: και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το story.
0: Όλο αυτό το story, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παπατζηλίκη. Και κοίτα να δεις τώρα που η Moderna, η εταιρεία, είχε προλάβει και είχε φτιάξει σε συνεργασία εκεί με κάτι διάφορους τύπους.
0: Πρόλαβε.
1: Είχε φτιάξει εμβόλιο, ναι.
0: Τι λες τώρα, ρε παιδάκι.
1: Υποθέτοντας ότι κάποια στιγμή θα μας κάσει αυτό.
3: Έμαρε, ναι, είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Εγώ εμβόλιο δεν ξέρω να κάνω.
0: Αλήθεια. Όταν εγώ σας τα έλεγα για τον COVID, μου έλεγατε ο ψεκασμένος.
2: Δεν σε λέγαμε ψεκασμένο. Σου λέγαμε ότι αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε άλλους χίλιους λόγους, ας πούμε, ψεκασμένο. Αλλά αναγκαστικά το κάναμε. Δηλαδή πήγαμε, τα βαρέσαμε αναγκαστικά. Μπορούσαμε να βγούμε έξω διαφορετικά. Εμείς δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε.
1: Εγώ, παιδιά, σας χαιρετώ από τώρα, θα πάρω τα ρίσκα μου.
0: Και εγώ, Γιώργο.
2: Και εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου, Γιώργο. Και άμα μπορέσω να έρθω και εγώ εσύ να τα πάρουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Έχω μια πολίτσα για όλους μας.
0: Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και δεν έβρισκε ούτε μία ξαπλώστρα. Μπράβο και τα συγχαρητήριά μου να πω εγώ στο συγκεκριμένο κύριο τον Γερμανό. Την στήριξή μου, γιατί έχει καντήσει αηδία πλέον αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστρες.
3: Και στις
0: παραλίες και στα ξενοδοχεία. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο.
2: Σε ρωτώ, Νίκος, τι έκανε,
3: τι
2: δεν το προλάβαμε.
3: Γιατί δεν το άκουσε την Άνση.
0: Κέρδισε αποζημίωση γιατί ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες.
1: Συνέχεια. Από τις 6 το πρωί.
0: Που πρέπει να έχεις φορολογική δήλωση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα σε παραλία. Τι ξεφτύλα είναι αυτή που έχει γίνει πλέον.
3: Καλά, δεν γίνεται σε
2: λίγο.
0: Μα όχι, έτσι είναι, ρε παιδί.
3: Δεν είναι Παναγία έτσι.
0: Πας στην παραλία 8 η ώρα το πρωί και λέει οι πρώτες δύο σειρές είναι κρατημένες. Τι λες, ρε γελίε. Γιατί είναι κρατημένες.
3: Γιατί είναι κρατημένες.
0: Όχι, δεν είναι κρατημένες.
2: Γιατί
0: δεν είναι
1: κρατημένες. Γιατί δεν είναι κρατημένες. Γιατί δεν
2: και εμείς την κρατάμε. Πληρώνουμε για 15 μέρες να έχουμε τη συγκεκριμένη
0: ξαπλώστρα.
3: Δεν απαγορεύεται, Παναγία. Υπάρχει και application το οποίο μπαίνεις μέσα και κρατάς την ξαπλώστρα σου. Τι είναι αυτό που λες? Τι
0: απαγορεύεται? Εγώ ξέρω ότι η ξαπλώστρα είναι πα την προλαβαίνει κάθε. Σε ξαπλώστρα ή όχι.
2: Όχι, δεν είναι, την πληρώνω.
3: Αυτό την πληρώνουμε. Σε μαγαζί μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Σε μαγαζί δεν είπαμε να πάμε στις δημόσιες.
0: Ωραία, πας εσύ δηλαδή. Πας εσύ κι άλλοι 10 σαν και σένα.

0: σε κάποια χωριά.
1: Και κρατάς ένα μήνα ξαπλώστρα. Και πάνε, δεν υπάρχει ξαπλώστρα, είναι όλες κρατημένες. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό.
2: Μα τι λες, να φτιάξουμε application. Εγώ δεν το Καλούδι, ξύπνα.
3: Υπάρχει.
2: Να φτιάξουμε application. Καπατζοτέν.com. Με ένα ευρώ. Να κρατάμε ξαπλώστρες παντού. Να γίνει μπάχαλο, φίλε, εκατομμύρια.
0: Παιδιά, τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κατά σε αυτό. Άμα θέλει κάποιος να προσφύγει στα δικαστήρια,
3: να κάνει έφεση.
1: Τουρισμός εις πράξεις 23,6 δισεκατομμύρια και πάνω από 43 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2025. Τι δείχνουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας?
0: Τι
1: είπα. 23,6 δις.
2: Πολλά λεφτά, παιδιά.
1: ΔΥΠΑ, έρχονται ευκαιρίες απασχόλησης για περίπου 60.000 ανέργους με έμφαση στις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα. Και τελευταίο νέο, βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Ο Ομπάμα επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους.
0: Εγώ πάντως, εάν πια δεν αρχίσουν να μας μιλάνε με στοιχεία και να μας δείχνουν πράγματα, θεωρώ ότι μας δουλεύουν.
1: Δεν πιστεύεις τίποτα, παπάτζα όλα.
2: Δεύτερη φορά που βαράνε καμπάνες.
0: Ναι.
2: Στο λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι.
1: Πω πω φίλε.
0: Ξέρεις όμως
2: δεν
0: κάτι.
2: Δεν το λέει μακί στο δρόμο κάτω.
0: Επειδή έβλεπα και όλα τις θεωρίες συνωμοσίας για το αν πήγαν αυτοί στη Σελήνη ή όχι τώρα πάλι. Δεν ξέρω, Γιώργο. Θα σου στείλω κι εγώ κάτι βιντεάκια.
2: Είπαμε, Σελήνη είναι ντεκόρ, δεν υπάρχει.
0: Νάντσι, δεν ξέρω.
3: Τι δεν υπάρχει, αυτό Γιώργο, που βλέπουμε κάθε βράδυ, τι είναι.
0: Εγώ πια δεν τα πιστεύω.
2: Ντεκόρ.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν στούντιο.
3: Λέγε, ρε, Γιώργο. Είμαστε σε στούντιο εμείς.
2: Εμείς είμαστε στο στούντιο.
0: Αυτή είναι, εμείς είμαστε σίγουρα.
2: The Truman Show.
0: Αλλά είναι κι άλλοι σε στούντιο. Εγώ δεν τα πιστεύω πια.
3: Δεν υπάρχει Σελήνη, δεν θα με τρελάνετε.
0: Γιατί δεν είπα εγώ δεν υπάρχει Σελήνη.
3: Έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για το φεγγάρι.
0: Κάτι υπάρχει, αλλά.
1: Γιατί
0: εγώ...
1: η γη και η Σελήνη της Βανδύ.
0: Ότι πήγαν αυτοί και γυρίσαν και πετάξαν τόσο γρήγορα.
2: Σε 10 μέρες μόνο.
0: Τίποτα δεν πιστεύω.
1: Αχ, ο δεύτερος Λιανός δεν θα το αντέξω. Αλήθεια το λέω. Φύγε.
2: Καλούδης κάνει 12 ώρες αυτά στη Ρόδο. Μαλάκα. Και άλλοι σε 10 μέρες πήγαν ήρθαν.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
1: Φωτιά στη νύχτα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε. Μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
17: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμίες Ελληνικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Nom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό,
3: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ινομάις δίχως στέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.
8: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Τι ακούω, Παναγία μου. Ένα μικρόφωνο ανοιχτό δεν μένει μια μέρα.
1: Δεν μπορεί να τα πει.
2: Πες το.
1: Μπορεί όμως να παίξει φάκελα.
2: Αχ, για πάμε να παίξουμε τα φάκελα. Πόσα θα δώσουμε, Νίκο, θα δώσουμε 3.000.
1: Ναι, ρε, 3.000.
2: Δώσε ρε, από την ψυχή σου να βγει, ρε.
0: Εμείς θα δώσει 7.000,
1: Δώσε, ρε.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: 500 ευρώ θα δώσουμε από ό,τι καταλάβατε. 9 φακέλους κρατάω στα χέρια μου. Θα επιλέξετε τους 3. Ένα σωστό συνδυασμό για να βγάλουμε άθροισμα 7 και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι υποτονικότητα είναι
2: αυτή. Από ποια μονή είστε εσείς. Ή και ερωτισμός, δεν ξέρεις.
5: Με ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
1: Εσείς είστε.
2: Για σας λέμε τόση ώρα.
5: Α, ναι. Οκ, από Καλαμάτα.
2: Από Καλαμάτα.
1: Κωνσταντίνος έχει ξαναπάρει από Καλαμάτα.
2: Έχει κερδίσει τίποτα, Κωνσταντίνε.
5: Άλλη μια φορά έχω πιάσει γραμμή.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον πάτερ να σου κάνει κάποιους χαιρετισμούς.
6: Καλημέρα, Τέκνον. Πώς είστε, καλά είστε?
5: Καλά είμαι. Καλά είμαι.
6: Χρόνια πολλά και όλα σήμερα, Αγίου Θεολόγου. Χρόνια πολλά. Μαρτύρων.
1: Πείτε του να χαίρετε τον πατέρα του.
2: Ναι, όχι, δεν είναι.
6: Γιορτάζει ο πατέρας Θεολόγος είναι. Βοήθειά μας.
5: Χρόνια πολλά.
2: Δεν είναι, ο Κωνσταντίνος είναι σε άλλη φάση τώρα.
1: Καλή τύχη. Το διασκεδάζει.
5: Το διασκεδάζει όλη η ένα, απλά δεν πεινούμε ότι θα πιάσω. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, την προηγούμενη φορά δεν είχες κερδίσει, δεν πέτυχες το σωστό συνδυασμό, ε.
5: Όχι, δεν είχα πάρει φακέλους. Στο Beat the Bomb είχα πάρει.
2: Α, ούτε εκεί κέρδισες.
5: Όχι.
2: Αμάρε, Κωνσταντίνε.
1: Για να δούμε σήμερα.
5: Την προηγούμενη φορά μην έχει πει και ψωνάρα, ε.
2: Εγώ εσένα.
5: Ναι.
2: Α, τώρα έχει αλλάξει το πάριο, δεν θα
7: τον πέτυχε στα νεύρα του.
1: Τώρα τον βλέπει είναι πιο ταπεινό ο Κωνσταντίνος.
2: Κάτι είχε πει, Κωνσταντίνε, τι είχε πει και στο χαπί αυτό.
5: Είχα πει ότι σπουδάζει χοληψία, ότι ήθελα να κάνω ραδιόφωνο.
2: Α, ήθελε να φάσει θέση του καλούδι.
5: Δεν είχα τηλεφώνη, καμία θέση.
0: Δεν πειράζει.
6: Παναγία, παιδί μου, θα πρέπει να εξομολογηθεί αργότερα.
2: Να εξομολογηθώ, πάτερ μου, να εξομολογηθώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου!
1: Αν και κανονικά τα φάκελα θα πρέπει να μας τα παρουσιάσει ο πάτερ.
2: Σου λέω τα φάκελα. Λουλούδια, κεραυνός, ο στόχος, ο ροζ φάκελος, ο πουά, η αγελάδα, το ούφο, το μουστάκι, οι βούλες και το σουβλάκι. Τρεις φακέλους επιλέγεις, βγάζεις άθροισμα 7-500 ευρώ είναι δικά σου.
6: Αγελάδα. Το σουβλάκι είναι νηστεία σήμερα, Παρασκευή.
2: Αγελάδα. Πολύ ωραία.
5: Σουβλάκι.
2: Σουβλάκι.
1: Αμαρτωλός πάτερ.
0: Βάφτισε
2: το
0: πάτερ.
2: Μουστάκι. Έβγαλα.
6: Ξομολόγησες μετά.
2: Λοιπόν. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με το σουβλάκι λόγω του πάτερ πρώτα.
6: Αντίκριστο.
2: Κωνσταντίνε μου, το σουβλάκι κρύβει μέσα τον αριθμό.
1: 5.
2: Το νούμερο 5.
1: Πάμε για 2 και 0.
5: Για να δούμε.
2: Πάει το 5. Θα συνεχίσω με το μουστάκι, έτσι όπως τα κρατάω. Ο φάκελος μου το μουστάκι κρύβει μέσα το νούμερο.
1: Άστα. Κρύβει το 3 και πήγαμε στα 8.
2: Και πήγαμε στα 8 και ανοίγω, ανοίγω και το φάκελο με την αγελάδα που έχει μέσα το 7.
1: Έκανες τρελό συνδυασμό.
2: Καήκαμε.
5: Πήγαμε πολύ καλά.
2: Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει, ξέρεις τον τρόπο, θα ξαναπάρεις τώρα, εντάξει.
5: Θα ξαναπάρω, ναι.
2: Έγινε, καλημέρα, φιλιά.
5: Καλημέρα, γεια.

0: είμαστε λοιπόν και να σας πω πριν πάμε στα νέα για το καιρό ότι για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας ο προορισμός είναι Veneta Cucina, παιδιά. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις τους σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Λοιπόν, παιδιά, Εξάλκο δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και εγχωμόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώπηση κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
0: Αυτό ήταν, πάμε για τον καιρό.
1: Αυτό ήταν, ναι.
0: Για ρίχτω.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, όπου θα κυλήσει τις επόμενες ώρες με αρκετή συννεφιά, θα έλεγα, η οποία θα γίνει λιγότερη μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλύσει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις θα πνέουν λίγο πιο ενισχυμένοι, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ αργά το μεσημέρι. Αυτό κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο θα κυλήσει με λιακάδα, λίγες αραιές συννεφιές κυρίως το πρωί, οι άνεμοι εξασθενημένοι όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Αττικής, ακόμα και στα ορεινά ή μειωρινά βόρεια προάστια, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στις παράκτιες περιοχές εξαιτίας της θαλάσσιας άβρας η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και το Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα κυλήσει η μέρα με ηλιοφάνεια και γενικά εξασθενημένους ανέμους. Η Δευτέρα, 11 Μαΐου, προβλέπεται ότι θα έχει επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές συννεφιές, ενώ όλες τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα υπάρξει και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της σχετικά μικρής όμως μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης. Αυτό που αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου θα είναι μια ημέρα με ηλιοφάνεια, θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι όμως στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, μάλιστα σε περιοχές Αττικής την Τρίτη, την ερχόμενη, δεν αποκλείεται να έχουμε και 29, 30, τοπικά και 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γιώργο. Δώσε μας το διαγωνισμό.
1: Ωραία, διαγωνισμός, παιδιά, από την Λουξούρις. Λουξούρις, σαν καιρό έχουμε, παιδιά. Έχουμε από την Ιντερμέντ διαγωνισμό. Σε ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας. Λουξούρις, σαν καιρό από την Ιντερμέντ, με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Το δίνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το ξέρω, το αγαπάτε. Στείλετε λοιπόν ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022, γράφοντας τη λέξη Ιντερμέντ και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε το και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε για εσάς.
2: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ διαγωνισμό και θα δώσω την τούρτα από το Περά. Γιατί ξεκινάει η περίοδος που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό με γεύσεις που πραγματικά δεν θα ξέρεις πια να πρωτοδοκιμάσεις. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως το Περά έχει το πιο τέλειο και προσεγμένο καφέ στην περιοχή. Φρέσκα πρωινά, snack, sandwich, τα πάντα μπορείς. Σαλάτες που φτιάχνονται κάθε πρωί. Μόνο τα καλύτερα με την ποιότητα Περά. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο στο Περά θα βρείτε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Ένα από αυτά είναι και το Σέντον Ωρέ. Εντυπωσιακό και στην εμφάνιση και με απίστευτη γεύση. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Νέα Ιωνία, στα Φανάρια του Βλάχου απέναντι με ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και δίνουμε δώρο μία τούρτα λότους και για σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber, Οπερά και ονοματεπώνυμο 6936101022. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
2: Για σήκωσε την τηλεφωνική γραμμή.
0: 211-7007-931.
2: Νάντσι, ανέλαβε.
0: Άμα ξανακάνεις το Γρηγόρη, θα φας μπούφλα.
2: Έλα, Νάντσι, το παιδάκι
0: δεν
2: θα
0: σε
2: ακούσει.
3: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
3: Μας ακούτε?
0: Τώρα ναι. Πώς
3: Εγώ είμαι ο Μάξιμος και αδερφή μου είναι η Αλκμίνη.
0: Μα τι ωραία ονόματα. Καλημέρα, γεια σου Αλκμίνη, τι κάνεις?
4: Καλά.
2: Και μετά θα μου πεις εσύ, Γιώργο, για τον Λέανδρο.
1: Ναι, οκ. Από ποια εποχή καλείτε?
2: Σαν δεν τρέπεσα τα παιδάκια. Από ποια περιοχή μας καλείτε?
3: Σας καλούμε από την Πάτρα.
2: Από την Πάτρα.
0: Μα τι ευγενικά παιδιά.
3: Από την Πάτρα.
2: Μπράβο ρε Μάξιμε. Μάξιμε, πόσο χρονών είσαι?
3: Εγώ είμαι 11 και η αδερφή μου είναι
2: 6. 6 και 11.
0: Πες μου το λόγο που συνήθως τσακωνόσαστε.
3: Για το τι θα δούμε στην τηλεόραση.
0: Τι θέλει να δει η μικρή?
3: Η μικρή θέλει να δει διάφορα. Hendrix.
2: Όπως?
3: Ναι, θέλει να δει και Hendrix, τέτοια από μικρά παιδικά. Εγώ θέλω να δω άλλα.
2: Εσύ τι βλέπεις, πες μου λίγο τι βλέπεις.
0: Ποιος υποχωρεί, θέλω να μάθω.
3: Μερικές φορές εγώ.
2: Τι να κάνει, είναι μικρή.
1: Είσαι άρχοντας.
0: Την πατάνε πάντα τα μεγάλα αδέρφια. Μπράβο. Πάντα υποχωρούν με τα μικρά.
3: Δεν πειράζει.
2: Γλυκούλη μου.
0: Κατά τα άλλα, είσαστε στο ίδιο δωμάτιο ή σε ξεχωριστό?
3: Είμαστε σε ξεχωριστά.
0: Είστε πολύ τυχεροί. Πού να την είχε και στο ίδιο δωμάτιο.
2: Δαμάτα.
0: Εγώ την είχα στο ίδιο δωμάτιο. Εκεί να δει τα προβλήματα. Έχετε αποφασίσει ποιο τραγούδι θα ακούσετε? Γιατί είμαι σίγουρη θα πάμε και με
3: Έχω
0: τα νερά τη μικρή.
3: Θα αποφασίσει ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
2: Συμφωνήσατε και οι δύο δηλαδή?
3: Ναι, συμφωνήσαμε. Μπράβο,
2: ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ας το πούμε έτσι.
3: Θα βάλω και ένα που αρέσει να δει. Είναι το Your Idol από την ταινία με του δαίμονε.
2: Your Idol από την ταινία από
3: το K-Pop Demon Hunters.
0: K-Pop Demon Hunters. Πάμε τώρα. Τα έχετε μάθει όλοι, βέβαια. Πόσο μπροστά είστε, Κελιανός και Καλούδης. Τα έχουν αυτά για πλάκα.
5: Εγώ ας πούμε δεν τα ξέρω.
1: Και τους στίχους ξέρουμε.
0: Ξέρουν και τους στίχους απ' έξω. Δηλαδή, άμα θέλετε χοροδία, τίποτα για τέτοια, έχω εδώ τα αγόρια, είναι έτοιμα. Εγώ πάντως ο Νικόλας δεν είχε τέτοιο, παιδιά. Είμαι πολύ τυχερή.
2: Για ούτε ο Μάρκος.
0: Για πάμε όμως, γερότατον.
2: Λοιπόν, Μάξιμε και Αλκμίνη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε πολύ δυνατά, γιατί βλέπω εκεί πίσω από τα βουνά της Πάτρας να έρχεται ένας κύριος, ο οποίος όλα του τα ρούχα σήμερα είναι κίτρινα. Φοράει και ένα κίτρινο μαγιό, έχει και μια κίτρινη πετσέτα, έχει και βατραχοπέδιλα, έχει και μάσκα, έχει και αναπνευστήρα. Παιδιά, μάλλον για μπάνιο θα πάει αυτός. Ποιος είναι, παιδιά?
3: Καπετάνιο!
2: Ναι! Αλκμίνη, γιατί δεν φώναξες?
6: Δεν σας ακούω!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι και κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
20: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
23: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
24: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
0: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
0: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
0: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
0: Όχι.
2: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
0: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
0: Για το Final Four.
2: Ναι.
0: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
0: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
0: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
0: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
25: Αχ, μάη μου. Πάη μου.
26: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
25: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο δύο διαγωνισμούς που έδωσα νωρίτερα. Λίγο
1: με
0: διαγωνισμό.
2: Με μπήκες έτσι απότομα. Γιώργο Παναγής.
0: Λίγο διαγωνισμό Ανδριόπουλο. Έχει κερδίσει ο Τσιάνος Δημήτριος και διαγωνισμό Περά που έχει
1: Τσιάνο,
0: κερδίσει.
1: Θα τρελαθώ, Τσιάνο.
0: Η Αλίκη Σαρή. Και ξεκινάω διαγωνισμό για το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιατί και σήμερα θα δώσουμε ένα ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμάς μέσα. Αποκλειστικά η φέτα Βαλμά, αυτή εξαιρετική. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Χρόνο ορίμανση 3 μήνες. Έχει μέσα, παιδιά, και τι δεν έχει. Για να σα πω για το κοφινάκι, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Ένα λοιπόν ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμάς θα γίνει δικό σας και για σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
2: Να μας πει και εγώ νομίζω κάτι.
1: Να σας πω κι εγώ, αλήθεια
2: ναι,
1: λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αχ, δεν ήμουν έτοιμος, συγγνώμη, αλλά τώρα είμαι έτοιμος.
2: Δεν πειράζει, πες όμως για τον καφέ μας.
1: Α, για το καφέ σας. Θα σας πω για τον καφέ μας. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και ο Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Όπω τέλειο πρέπει να είναι αυτό. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, όντως, ρε.
0: Ναι, ρε.
1: Για ένα χρόνο καφέ.
2: Ναι.
1: Όπω, λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε SMS στο 19619 γράφοντας σφαίρα, κενό και την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το νου σας, ρε μάλια.
2: Τι
1: το έχω πει
2: τρεις
1: φορές. Έτσι, ακριβώς. Κενό, μετά θα βάλετε ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Βασικό, έτσι, media tel, χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Τα είπα όλα.
2: Παλάκι,
0: Πουπουλόπουλος. Ψώνεται στον αντικό ουρανό.
3: Καλωσορίζετε στο βαράδι του Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατούν, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Βαλάντη, έλα, καλημέρα.
1: Τι κάνατε. Καλά, τι κάνεις, Νάση. Σε πορεία μου, στις ομορφιές σήμερα, Νάση. Μπράβο. Του, του, του, σκόρδα.
2: Ευχαριστώ,
0: Νάση. Τι έχει γίνει σήμερα, παιδιά.
1: Τίποτα. Έχω συνδεθεί στις κάμερες εκεί του σφαίρα και σας βλέπω. Σας βλέπω.
0: Πώς γίνεται αυτό, αφού οι κάμερες υποτίθεται ότι τα βλέπει μόνο η διεύθυνση του σταθμού.
1: Εγώ είμαι η διεύθυνση
2: του σταθμού. Ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα έχω καλωδιώσει όλα αυτά, τα μεριμέτια, τις αυγοθήκες από μέσα, όλα τα χαρτιά στην τουαλέτα, όλα εγώ τα βάζω αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μην κοιτάς που
2: λείπω τώρα. Σε ανακοινώσεις ποιος τους βγάζει και είναι τόσο ανορθόγραφες.
0: Ο Βαλάντης, ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα γράφω. Και στο ασανσέρ αυτό δεν λειτουργεί που τα κάνω όλα με γιώτα, εγώ τα έχω γράψει.
2: Με τους δικηγόρους εταιρείας ποιος μιλάει.
0: Ποιος μιλάει.
2: Ο Βαλάντης.
0: Ο Βαλάντης μιλάει και με
1: αυτό.
2: Γι' αυτό δεν θα βγάλεις ποτέ άκρη.
1: Τα πολύ κρίσιμα. Τα θέματα τα κρίσιμα εγώ τα χειρίζομαι, ναι. Εντάξει, έχουν πέσει πολλά πράγματα. Είχε να γράψει
2: σχέσεις.
1: Και ο Χάρης στον καθρέφτη, δεν προλάβαινε, μου λέει ανέλαβε. Μου λέει, του λέω, άστα. Άστα.
2: Και δημόσιες σχέσεις κάνει.
0: Εσύ έγραψες και τον καθρέφτη.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο κεφάλαιο.
0: Α.
1: Μάλιστα. Εκεί που έχει θαμπώσει πλέον και δεν βλέπει καλά το είδωλό του. Εκεί εγώ, η δικιά μου ιδέα ήταν αυτή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Βαλάντη, πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι, έχεις κλεισί.
1: Δεν θα πάω διακοπές γιατί έχω κανονίσει ή θα είμαι εγώ τελικά ο πρώτος, γι' αυτό αντέδρασε ο Ομπάμας που θα μιλήσει με τους εξωγήινους. Μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον Τραμπ εκεί το γραφείο.
2: Και μου λέει Βαλάντη. Μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον Άρη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο. Αυτό είμαι τον Τραμπ κατευθείαν μιλάει ο ξάδερφος και με κανόνισε. Θέλανε ένα πειραματόζω το οποίο αντέχει. Έστειλε τις εξετάσεις αίματος, ήδη είναι όλα στο Θεό. Λέει αυτός αντέχει, έχει περάσει πολλά. Μεγαλωμένος με κοκκινόχωμα, ξέρεις, έχω όλα τα αντισώματα και είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσει με τον εξωγήινο. Μάλιστα. Τον έχουμε τον εξωγήινο.
2: Ποια είναι
1: κάτω,
2: η πρώτη ερώτηση που θα κάνεις στον εξωγήινο, θα ήθελα να ξέρω.
1: Κοίταξε, κυρίως θα συνεννοηθούμε, μου είπανε με εκφράσεις.
2: Α.
1: Δεν μπορώ να κάνω τώρα τις εκφράσεις ραδιοφωνικά, όπως θα καταλάβεις. Ναι, θα του κάνω εγώ μια γκριμάσα, θα χαμογελάσω στην αρχή. Φαντάζομαι θα χαμογελάσει κι αυτός. Ναι, αν έχει στόμα θα χαμογελάς. Έτσι. Μετά θα κάνω τον ουρακοτάγκο.
2: Ναι.
1: Και θα κάνω, θα δείξω πίσω. Και καλά ότι εμείς ερχόμαστε από τον πίθηκα, κατάλαβες.
2: Α, θα δείξεις πίσω.
1: Ναι, και μετά θα παρουσιαστώ κανονικά, έτσι. Και μετά θα μπει κάποιος ο οποίος θα κάνει τον άνθρωπο, μου είπανε. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτό το ρατσιστικό.
2: Ναι,
1: ίσως επειδή έχω μεγάλα αυτιά, είμαι λίγο τριγωτός κτλ. Τους είπα να κάνω εγώ το μετά. Μου λέει όχι, εσένα σε θέλουμε για το πριν. Θέλουμε να δείξουμε τα στάδια της εξέλιξης.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο προσβλητικό, το άκουσα, αλλά τα λεφτά είναι καλά. Έχω κάνει και χειρότερα πράγματα για τα λεφτά.
2: Κάτι ακριβώς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Με την κίνηση, τι γίνεται.
1: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδό από το, εκεί το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι, πού να σου πω, μέχρι τα ΚΤΕΛ και πάνω και κάτω. Έχει λίγο κινησούλα εκεί πέρα στην Αττική Οδό από τα Λιώσα μέχρι την, πού να σου πω τώρα, στο ύψος Πεύκης, κάπου εκεί σταματάει η κίνηση. Έχει κίνηση εκεί στον κατεβασμό πολύ στο ΚΑΤ στην Κηφισίας. Μετά πιάνει πάλι Χαλάνδρη. Ανεβασμός κλασικά από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη, μέχρι εκεί Φιλοθέη, είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Το κέντρο γίνεται χαμός, μην κατέβετε καθόλου, μην πάτε από Βαρβάκιο κτλ. Γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μεγάλο πατριτή. Και έχει πολλή κίνηση, πιάνει εκεί πέρα που είναι το Σταύρος Λιάτσος, πώς λέγεται αυτό.
2: Νιάρχος.
1: Αυτός, ναι, αυτός ο Σταύρος ο Νιάρχος. Μέχρι το Καραϊσκάκι γίνεται χαμός. Όλη αυτή η παλιά υποστοδόνηση επιγμένη. Αυτά πάνω κάτω.
0: Τζουτζούκο, μου ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ήμουνα λοιπόν, πρόσεξε έτσι. Είναι μια τύπισσα τώρα, ανέκδοτο Βαλάντης. Η οποία θέλει να πάει να κάνει lifting. Είναι γύρω στα 65 αυτή και τα λοιπά. Θέλει να πάει να τραβηχτεί. Πάει, πληρώνει εκεί πέρα 5-6 χιλιάρια. Κάνει πολύ καλή δουλειά, όντως. Της έκανε μια μόρια απίστευτη, έτσι. Mm-hmm. Ξανάνιωσε mm-hmm. η γυναίκα. Της πήγε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Χαρούμενη αυτή μετά την αποθεραπεία. 20 μέρες 30. Βγαίνει στον δρόμο. Δεν φαίνεται τίποτα πλέον. Είναι πένα, μιλάμε έτσι, χαρτί. Η τύπισσα πηγαίνει στο περίπτερο. Λέει, ψωνίζει κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Λέει του περίπτερα, ναι. Πόσο χρόνο με κάνετε. Τι να σας πω, κυρία μου, τώρα χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, ότι πόσο νεότατη είστε, ναι, πόσο χρόνο. Γύρω στα 40-42. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι 65, του λέει αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, περιπτέρα. Κάνω το σταυρό του, αυτό τη σκόρδα κτλ. Φεύγει αυτή, πηγαίνει παρακάτω, πηγαίνει σε ένα φασφουντάδικο. Λέει, φτιάξε μου ένα σαντουιτσάκι, έτσι απλό. Ζαμπό, τυρί, ντομάτα, κασέρι, λίγο τυρο σαλάτα, τυρο καυτερί, λίγο αυγουλάκι και αέρος. Αυτό έφτιαξε ακριβώς. Λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω πόσο χρόνο με κάνετε. Τι να σας πω, κυρία μου, λέει, γύρω είστε 36. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι 65. Και μετά πηγαίνει λίγο παρακάτω ένας παππούλης σε ένα άδειο δρομάκι εκεί πέρα, κάτι κάθεται, παίζει με τον μπαστούνάκι. Του λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω κάτι. Του λέει αυτή, ναι, πόσο χρόνο με κάνετε. Αχ, κυρία μου, συγγνώμη, έχω χάσει την όρασή μου εδώ και 2-3 χρόνια, σας λέει ο παππούς. Αλλά παλιά φημιζόμουν, λέει. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα μια μέθοδο η οποία ήταν αξιόπιστη και πετύχαν την ηλικία των ανθρώπων. Ακριβώς, δηλαδή μπορούσα να σας πω και ποιο μήνα είστε γεννημένοι. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα μια μέθοδο η οποία ήταν αξιόπιστη και πετύχαν την ηλικία των ανθρώπων. Ακριβώς, δηλαδή.

0: χάσει και την όραση 2-3 χρόνια. Το λυπάτε, λέει, θα σας το επιτρέψω, κύριε μου, που κάνει. Αλήθεια, λέει αυτός. Ναι, θα σας επιτρέψω, είναι πολύ περίεργος να δω αν θα το πετύχετε. Βάζει αυτή, σηκώνει, πιάνει τα χέρια του παππού, τα βάζει στα στήθια της. Ψαχουλεύει ο παππούς, πιάνει ώρα εκεί. Συγγνώμη, λέει, παίρνει λίγη ώρα να το εκτιμήσω ακριβώς. Πιάνει, ζουπάει, τραβάει, τσιμπάει, ιστορίες, μόνο που δεν τα φάγε. Της λέει, κυρία μου, είστε 65 χρονών. Σοκάρετε αυτή. Λέει, πώς το καταλάβατε, λέει. Υπόσχεστε ότι δεν θα θυμώσετε, ναι. Ήμουν από πίσω στο φασφουντάδικο, ακριβώς.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε αργήσει και η ζωδιό μας είναι έτοιμη να βγει, να κάνει τον τεμπούτο της.
1: Να αργώσει.
0: Μην ξεχνάτε ότι 3 Ιουλίου κληρώνουμε ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design, καναπές Double Face, Multiform. Πάει για όπου θέλεις. Πάει και όπως θέλεις, δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκια στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table, ένα ολοκληρωμένο set αξίας 8.500 ευρώ. Να ζήσεις την πολυτέλεια F4 Design, custom προϊόντα, όλα χειροποίητα, τα πιο ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη ακριβώς όπως θα έχει ονειρευτεί. Μπες στο www.f4design.com να πάρεις μια ιδέα για το τι σου λέω. Μπες και στο Instagram, f4design, να δεις και πολλά σχέδια, να δεις και τη Δέσποινα Βανδύ που απλώνεται πάνω στην καναπεδάρα της. Και για επαγγελματικούς χώρους και για το σπίτι σου.
1: Παναγή,
0: και σε Ελλάδα.
1: Σαν ονόμαλος το είπες αυτό.
0: Και σε Κύπρο. Ξέρεις, εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η Βανδύ τώρα. Τι να πω, δεν ζητήσω συγγνώμη τον κύριο Μπισμπίκη. Αλλά...
2: Έλα, προχώρα τώρα με τις συγγνώμες.
0: Αλλά τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου. Στέλνετε μήνυμα. Effort Design και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 101022.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια.
1: Τι τούτο?
2: Είναι Γιάννης Πάριος. Έτσι θα πάμε σήμερα με Γιάννη Πάριο. Θέλω να πω ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα. Γιατί, απ' τη μία, γιατί έφυγε από τη ζωή η θεία μου, η αδερφή της μαμάς μου, με την οποία μου πάρα πολύ δεμένη.
1: Συλληπιτήρια, δεν ήξερα.
2: Δεν στα είπαν τα αγόρια, δεν πειράζει. Αλλά απ' την άλλη ήταν και μια μέρα χαράς, γιατί 5 χρόνια δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Και επειδή ακούω πολλά τον τελευταίο καιρό για τους ανθρώπους που έχουν άνοια, που έχουν αλσχάιμερ, που είναι μεγάλη ηλικία και δεν τους φερόμαστε καλά, θα ήθελα λίγο να το προσέξετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Για μένα λοιπόν ήταν μέρα χαράς, γιατί αυτή η γυναίκα απελευθερώθηκε και πήγε στην αγκαλιά του Θεούλη και του Χριστούλη και της Παναγίτσας, όπως της άξιζε. Σας ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια που μου στέλνετε. Προσπαθώ σήμερα να είμαι και εγώ τυπική εδώ, στη θέση μου. Αλλά να ξέρετε, το κάνω με λίγη δυσκολία. Και πάμε με την αγαπημένη φωνή του Γιάννη Πάρη, που μου δίνει κουράγιο και δύναμη, γιατί όλοι μας περνάμε πράγματα καθημερινά. Να πάρουμε δύναμη, κουράγιο και να πάμε παρακάτω.

0: λοιπόν.
1: Ξεκινάω με τους κρυούς. Οι προστριβές με τους άλλους θα κάνουν την εμφάνισή τους και είναι πολύ πιθανό να ταλαιπωρηθείτε από την εμφάνιση εγωισμών και λανθασμένων συμπεριφορών. Μην κάνετε δηλώσεις που μπορεί να σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

0: Ξαστεριά.
1: Εντάξει, οι ευχές είναι πολλές τώρα, δεν τις διαβάζω.
2: Ευχές, δεν πειράζει.
1: Να.
2: Φτάνει που τις βλέπω εγώ. Αφού είμαστε τόσα χρόνια εδώ παρέα, δεν μπορώ να μην πω.

0: άρρωστη. Ξέρετε ότι από το στόμα μου μόνο αλήθεια βγαίνει. Η δική μου αλήθεια. Λοιπόν, και συνεχίζω με τα ταυράκια μας. Και κάτι μου έλεγαν για χθες Γιώργο, ότι...
1: Ναι.
0: Ότι προσπαθούσες να με φας τα ζώδια.
1: Ήμουν πολύ δυνατός, Νάση.
0: Ήμουν πολύ δυνατός.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μου βγήκε ένστικτο. Δηλαδή, δεν ξέρω, σχεδόν σαν να τα διάβαζα.
0: Θα γυρίσεις με το καλό, μάλλον θα το μοιραστούμε αυτό το, αυτό το πόστο.
1: Ναι, δεν είναι και εύκολο να λες τα ζώδια. Να ξέρετε, εμείς συνδεόμαστε.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει μια σύνδεση τώρα.
2: Υπάρχει μια κόπωση μετά.
0: Ναι,
2: μετά.
0: Μετά
1: ναι, ναι, είμαστε, είμαστε χάλια. Χάλια είμαι μετά. Να συνέλθω, έκανα ώρα.
0: Και συνεχίζω με τους Σταύρους μας. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές επαγγελματικής καταξίωσης θα είναι πολλές. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που θα κάνετε την επανάστασή σας. Ζητήστε από αγαπημένα πρόσωπα να σας βοηθήσουν να βγείτε από τη δύσκολη θέση στην οποία που βρίσκεστε. Ζητήστε μια βοήθεια.
2: Γεια σου Μαρίνα. Σημαδιά αφήνε
0: στα σύννεφα. Πρόλαβα τον Κωνσταντίνο σήμερα, τον Κωνσταντίνο που έχει γενέθλια εκεί στην Πάτρα. Βασούλα μου, να τον χαίρεστε. Να
1: χαθούμε. Το Μαλόπουλο.
0: Όχι, είναι μικρούλης ο Κωνσταντίνος.
1: Από Γουστάκι, από την κάτω Αγιά.
0: Ναι. Από το Αρκούδι.
1: Από το Αρκούδι κάτω και στην παραλία, ωραία.

0: με τα διδυμάκια δεν πρέπει να κάνετε λάθη τακτικής, γιατί είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις και διαφωνίες με τους συνεργάτες, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Μην επιτρέψετε οι φιλοδοξίες των γύρων σας να υπονομεύσουν τη δική σας ζωή. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Μην αφήνετε κανένα να σας πάρει ό,τι σας ανήκει.
1: Κάτι άλλο.
2: Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Λίτσα.

0: γυρνάω στον καρκίνο. Η καλή σας διάθεση θα αρχίσει πάλι να επηρεάζεται αρνητικά και η νευρικότητά σας θα αρχίσει να εκδηλώνεται με αυστηρή κριτική προς τους άλλους. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλούν τη διάθεση και σας κάνουν να τα βλέπετε όλα μαύρα. Θέλουμε αισιοδοξία.
1: Πάρε με μαζί στο πέταγμα.
2: Γεια σου, Νίκη.

και περνάω στα λιοντάρια. Σκεφτείτε πως για να επεκτείνετε τη φήμη σας και να δείξετε την αξία σας, δεν χρειάζεται να σπαταλάτε αλόγιστα χρήματα. Κάντε καινούργιες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες και εκδηλώστε την αγάπη σας προς τα φιλικά σας πρόσωπα. Πόσο ωραίο είναι να δείχνουμε την αγάπη.

0: σας ότι ντρέπομαι που είμαι από την Κρήτη και χύνεται τόσο αίμα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η αλήθεια ότι αυτό που συνέβη με αυτό το νέο παιδί ήταν τρομερά τραγικό και εύχομαι να μην ξανακούσουμε τέτοια νέα.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Καλημέρα στην Τάνια, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στην Αναστασία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Σήμερα επικεντρωθείτε στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία σας, διατηρώντας τον αυθορμητισμό σας για να πλησιάσετε περισσότερο ένας τον άλλον και να διαπιστώσετε τα κοινά στοιχεία με τον σύντροφό σας, που δεν είναι λίγα, οπότε διαπιστώστε τα και αναδείξτε τα αυτά τα κοινά στοιχεία.

0: σύζυγους, επικεντρωθείτε στα επαγγελματικά σας και ενώστε τις δυνάμεις σας για να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Κάποια κοινωνικά καλέσματα θα είναι αναπόφευκτα, αλλά προσπαθήστε να μην κάνετε παραπάνω έξοδα από αυτά που σας επιτρέπονται. Μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη σας.
1: Γεια σου ρε Μανουέλα.
0: Και περνάω στους Σκορπιούς. Θα έχετε μια τέλεια προσωπική σχέση και η ενισχυμένη αυτοπεποίθησή σας θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις προστριβές με τον σύντροφό σας. Τα συναισθήματά σας θα είναι έντονα για κάποιο πρόσωπο, αλλά δεν θα πάρετε ανταπόκριση ή αδέσμευτη. Οπότε κινηθείτε αλλού, βρείτε κάτι άλλο. Γεια σου Μερόπη.
1: 3 Ιουνίου, το σημειώνω.
2: Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει πολύ προκλητικό στίχο.
0: Δηλαδή...
2: έτσι όπως ξεκινάει, θέλω να τρίψω, να κάνω, να πω, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Σε
0: ζητούσα. Κρατήσου.
2: Ευτυχώς δεν είμαι ο στιχουργός. Θα το είχα ασκήσει.

0: Τώρα το Σαββατοκύριακο είναι και η Μετάλλικα, ε. Τώρα δεν
1: αυτό είναι.
0: Είναι. Αυτό δεν είναι.
1: Παιδιά, αν είναι η Μετάλλικα, τους ακούω κάθε μέρα στο μπαλκόνι που κάνουν πρόβα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, λες, αποκλείται να ήταν ήχος από Μετάλλικα αυτός.
0: Νομίζω αυτό είναι.
2: Όχι, σαν ξύλινα ακούγονταν.
1: Εργάτες. Όχι, όντως, ακούω κάθε μέρα τις δύο τελευταίες μέρες που κάνουν πρόβα. Και περνάω στους τοξότες μας. Οργανώστε τη δική σας συμπεριφορά και στάση προτού πάρετε αποφάσεις για το αν θα δεχθείτε ή θα απορρίψετε τα κίνητρα των άλλων. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που σας προκαλούν άγχος. Μη πιέζετε τις καταστάσεις για να γίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Αφήστε και τους άλλους να τα κάνουν όπως θέλουν αυτοί.
2: Όχι ότι είχε καμιά ανάγκη ο Γιάννης ο Πάριος ο τεράστιος, αλλά να πούμε ότι αυτό το τραγούδι από εμάς το θυμήθηκα που το βάλαμε και το παίζαμε στο ράδιο.

0: και στη Μίνα εκεί στο Περά. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου να τη στείλω τη Μίνα που περιμένει να ακούσει το ζώδιο τη. Και περνούν στου εγώ καιρού, καλούδι μου. Μην αφήσετε την αφηρημάδα σας να σας προξενήσει ζημιά, εφόσον ξέρετε το σωστό τρόπο να χειριστείτε τις λεπτομέρειες των εργασιών σας. Εάν διοχετεύετε την ενέργειά σας σε θέματα οικογενειακά, θα έχετε προβλήματα στη δουλειά. Κατάλαβες, άντε τώρα βρες εσύ ισορροπία.
1: Προς γκρεμός.
0: Κατάλαβες. Καλημέρα και στην όμορφη Αράχοβα. Γεια σου πατρίδα. Περνάω στους υδροχώους μας. Αναλύστε τα σχέδιά σας, τους συνεργάτες σας, για να μπορέσουν μάλλον να σας καταλάβουν. Κάντε το με ήρεμο τρόπο και όχι με διαφωνίες και εριστική διάθεση. Δεν σας θέλουμε εριστικούς. Η υπερβολική παρόρμηση σας οδηγεί σε λάθη, γι' αυτό μην πάρετε σοβαρές αποφάσεις σήμερα. Δεν θέλουμε σοβαρές αποφάσεις. Και κλείνω με τα ψαράκια. Οι τάσεις φυγής όταν βλέπετε ότι στριμώχνεστε θα είναι έντονες και δεν θα σας οδηγούν εκεί που πρέπει. Ενώ τα ερωτήματα που θα γεννιούνται θα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Μη ρισκάρετε κάνοντας επιπόλαια οικονομικά ανοίγματα.

0: σαν... Ποιος βήχε έτσι συνέχεια?
1: Εγώ.
2: Καλούδης.
1: Μας κόλλησε μικρή. Γιώργο.
0: Πρέπει να το κοιτάξω αυτό, δεν είναι καλός βήχος.
2: Κάτι περίεργο εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω, τι να κάνω. Περίμενα πως
2: κάποτε θα πέθαινα. Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Σήμερα τα τραγούδια ήταν για τη μάρα μου.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα και στο Θανάση, εκεί στην Πέρια.
1: Κι αν θέλει σου το υπογράφω.
0: Θανάση είναι ο καλύτερος υπεύθυνος.
1: Πώς μια ζωή θα σ' αγαπώ.
2: Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
12: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αχ, εδώ είμαστε.
1: Αχ, τι είναι στεναχμός.
0: Γιώργο, δώσ' το.
2: Λοιπόν, ο ΔΕΗ Tour, ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Λογικά θα είναι «Ο» για να το είχε γράψει έτσι. Έχει και φέτος λοιπόν την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει λοιπόν τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσα τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα. Γιατί όχι 864, δεν ξέρω. Τα 200 τελευταία μέτρα.
1: Θέλουμε να είμαστε ακριβείς, Γιώργο.
2: Εντάξει. Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellaspavlatour.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάνω κληρώσεις. Κληρώνω το Βαλμά που έδωσα πριν από λίγο. Αβιτίδη Χριστίνα έχει κερδίσει. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 454. Και κληρώνω και τον νικητή για Venturi Sferis. Οπότε, Νάντση, άμα θέλεις, δεν ξέρω, να πούμε και για το Venturi. Venturi Sferis που κληρώνουμε τα εισιτήρια.
0: Τα είπε, Γιώργος,
1: τα είπε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία, άρα κληρώνω
2: Βαριθυμιάδη
1: Πόπη 158. Μα μου το λέει κυπόπεδο. Τι ωραία που τα Πολιανός, κατάλαβες. Και ξεκινάω την τελευταία μας κλήρωση για σήμερα που είναι η δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ του Μπαρμπαλιά. Αυθεντικές γεύσεις με παράδοση και βαμπτζίδικο μπαρμπαλιά.
0: Να ξαναπούμε για το
1: βεβαίως.
0: Να σας πω, παιδιά, ότι.
1: Ξαναλέω την νικήτρια. Πες μου, Βαριθυμιάδη Πόπη, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 158.
0: Η φίλη μας λοιπόν θα κάνει αυτό το ταξίδι και μπράβο που έστειλες το μήνυμα και θέλεις να ζεις αυτή την εμπειρία με, τα Venturi, με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και μπορείς να πας λοιπόν με το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ, με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Μπορείς να κλείσεις τώρα τις διακοπές σου venturisferries.com και να κάνεις το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Φυσικά έχουμε κάθε εβδομάδα ένα νικητή.
1: Τώρα, την επόμενη τώρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε πάλι την κλήρωσή μας, γιατί κάθε Παρασκευή λοιπόν έχουμε αυτή την υπέροχη έκπληξη για εσάς.
1: Λοιπόν, και παπτζίδικο Μπαρμπαλιάς. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. 5 μοναδικά καταστήματα, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Σαρονίδα και το κατάστημα Hilton Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 1 στην Αθήνα.
0: Πάμε για το δίλημα.

0: Λοιπόν, το δίλημα αυτό ήρθε σήμερα, παιδιά, και το έστειλε ο Ορέστης. Λέει, παιδιά, επειδή είναι και Παρασκευή και ξέρω ότι έχετε και το πάρτι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Ο Ορέστης. Σταμάτα. Σταμάτα, γιατί τραβάει ζόρια ο Ορέστης και πραγματικά είναι σε δίλημα και πραγματικά είναι σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ορέστης είναι 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με την Ιωάννα.
1: Σε σχέση
0: με την Ιωάννα. Παιδιά, λέει, σας μιλάω από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι ο πιο ωραίος 1,5 χρόνο της ζωής μου.
2: Τόσο καλά.
0: Γνώρισα τι θα πει πραγματικά έρωτας. Γνώρισα τι θα πει αγάπη δίχως όρια.
2: Επιτέλους και ένας άνθρωπος μας λέει κάτι θετικό.
0: Γνώρισα, λέει, πραγματικά, ξυπνάω κάθε πρωί και ευχαριστώ το Θεό που είμαι με αυτή τη γυναίκα. Ευχαριστώ το Θεό που μου την έφερε στη ζωή μου. Και θέλω να σας πω ότι πριν 2 με 3 μήνες της έκανα πρόταση γάμου να παντρευτούμε. Όχι φέτος το καλοκαίρι, το
1: χρόνο.
0: Ναι.
1: Με τρόμαξες. Νόμιζα θα πεις ότι γνώρισα πριν 2 μήνες ένα παλικάρι. Και εγώ τρελαθεί. Το περίμενα. Όταν μου συμβεί αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί.
0: Τη έκανα πρώτα σιγά μου, δέχτηκε με πολύ χαρά. Εγώ πετούσα στα σύννεφα γιατί είναι η γυναίκα της ζωής μου. Με αυτή θέλω να κάνω παιδιά. Με αυτή θέλω να πορευτώ. Με αυτή θέλω να γεράσω. Με αυτή θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Λέει ο Ορέστης. Πολύ έρωτας.
1: Μάλλον Ορέστη.
0: Πολύ
1: έρωτας. Ανατιναχτείτε.
0: Πολύ έρωτας. Ποιο είναι το τι θέμα, παιδιά? Ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά δεν σας τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αυτά εισπράττω και από εκείνη. Έτσι τα ίδια μου λέει και εκείνη.
2: Λέει και αυτή, ότι είναι άντρας στη ζωή. Ναι, προφανώς. Για να το ζουν και οι δύο τόσο ωραία και να περνάνε τόσο καλά.
0: Γνώρισε και εκείνη το
2: πες τον έρωτα. Τι παίζει.
0: Σεξουαλικά είμαστε καταπληκτικά. Κάνουμε το καλύτερο σεξ που έχουμε κάνει στη ζωή μας.
2: Δεν είναι εκπομπή, είπε τίποτα ωραία. Γιατί γενικά τα λέει όλα. Σίγουρα
1: θα πούμε να τη χωρίσει.
0: Είπε για απλά τα πήδηξα αυτά λόγω του ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ξαφνικά λέει την προηγούμενη Παρασκευή. Με έπιασε, λέει, η Ιωάννα και μου είπε, είχαμε βγει έξω για φαγητό.
1: Χωρίζουμε.
0: Ναι. Ότι όλο αυτό, λέει, που περνάω μαζί σου δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όλη αυτή την ευτυχία. Είσαι πολύ καλός για να είσαι αληθινός. Όλη αυτή.
1: Γιατί το έχουν πάθει πολλές αυτό μαζί μου.
0: Φίλε, και έχει μείνει σέκος ο άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να διαχειριστώ όλη αυτή την ευτυχία και όλο αυτό που ζω και περνάω μαζί σου. Μου φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Δεν μπορώ να το
1: και θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου.
0: Και αυτό θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και θέλω να χωρίσουμε. Αισθάνομαι, δεν λέει, ότι μου είσαι αναγκαίος και όλο αυτό με φοβίζει. Άκουδα τι του λέει.
2: Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνω.
0: Έχεις που το καταλαβαίνει κιόλα. Έχει, λέει, και αρχίσει και μου γίνεσαι, λέει, απαραίτητο. Και όλο αυτό με φοβίζει.
2: Ναι, κοίταξε να δει. Η Ιωάννα θέλει στεναχώρια και μιζέρια. Την καταλαβαίνω. Έτσι έχουμε μάθει πια. Ιωάννα μου, καλά κάνεις, κορίτσι.
1: Έλα, έλα, πρόβλημα.
0: Σταμάτα, μη λες τέτοια στον άνθρωπο και μας ακούει τώρα.
2: Τι να σου πω, βρε, Ορέστη μου.
0: Όπου μας έχει στείλει μήνυμα και Ορέστη στο Instagram, κούκλος και Ορέστης και έχει φωτογραφία κούκλα και
2: πώς
0: η Ιωάννα.
2: Θα το γυρίσει λίγο, μήπως να αρχίσουν να περνάνε λίγο δύσκολα, μπας και την πίση.
0: Μήπως αρχίσει λίγο τη μιζέρια ο Ορέστης.
2: Ναι, να είναι λίγο πιο.
0: Εγώ
2: πάρας,
0: πάλι,
2: να πω.
0: Γιατί έχω να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή βρήκε γκόμενο.
2: Βέβαια, πού θα καταλήγεις εσύ? Να πιστεύω ότι συμφωνεί και ο Καλούδης.
0: Καλούδη.
3: Συμφωνώ, αλλά εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Να ξέρετε ότι είναι ο πρώην της.
2: Α,
0: Καλούδη, αλήθεια στο λέω και εγώ το σκέφτηκα.
1: Όπο, φίλε.
2: Γιώργο, η σειρά σου, αποτέλειωσέ το.
1: Είναι γκαραντί ο πρώην της. Και δεν είναι ο πρώην της, είναι η πρώην της.
2: Και πάμε τώρα στις συμβουλές της υπέροχες. Όχι. Παναγή, ξεκίνα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ.
2: Σύντομα σε θέλω, πολύ το σκέφτεσαι.
0: Να χωρίσουν.
2: Να χωρίσουν, Νίκο.
3: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Ναι.
3: Και να πει κιόλας ότι ξέρω ότι τα έχεις με τον πρώην.
2: Βεβαίως,
3: με
2: Γιώργο, την πρώην. Γιώργο.
1: Τα ξέρω όλα, μου Ρουφιάνα.
2: Έτσι λοιπόν, Ορέστη, όπως κατάλαβες, εδώ πέρα αυτή είναι για να σου κλείσουν το σπίτι. Δεν υπάρχει επιστροφή. Εγώ θα σου έλεγα να προσπαθείς να αλλάξεις.
1: Τα πουλάς αυτά, μωρή.
2: Έτσι το κάνεις λίγο δύσκολο.
0: Περίμενε, δηλαδή, τώρα θες να μου πεις ότι όντως η Ιωάννα
2: δεν
0: μπορεί να διαχειριστεί όλα. Όχι, τοποθετήσου.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν την ευτυχία. Εγώ θα τους έλεγα να πάνε μαζί και οι δύο σε έναν ψυχολόγο. Πάμε όμως να δούμε τι θα πούνε.
0: Μάλιστα.
2: 2.11.7.9.31.
1: Να σου πω κάτι, οι ψυχολόγοι τα έχουν κάνει αυτά, φίλε.
2: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που μόλις τους έρχεται, επειδή έχουν μάθει να περνάνε δύσκολα, όταν τους έρχεται κάτι καλό, κάνουν κάτι να το χαλάσουν. Υπάρχει αυτό, σας το λέω. Το έχω ζήσει. Το έχω πάθει.
0: Για σήκωσε τη γραμμή, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
4: Έλα.
0: Καλημέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Πείτε μας, κυρία μου, τι είσαι προβληματικός,
2: τι
1: είστε.
2: Γιατί μας έχεις συνδέσει με λογιστήριο.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Αχ, προβληματικός μου ακούγεστε. Για μιλήστε μας.
4: Μ' ακούτε.
0: Ναι, ακούμε, ακούμε.
4: Καλημέρα, επειδή το ξέρω το ζευγάρι.
0: Ναι.
4: Γιάννη με λένε.
0: Α, έλα Γιάννη μου.
2: Α, είναι αυτό η φάση που παίζουμε ότι δεν το ξέρουμε. Έλα Γιάννη μου.
4: Το ξέρω το ζευγάρι αυτό. Υπάρχει ο πρώην που μπήκε στη ζωή της κοπέλας ξανά.
0: Να, ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρο λέτε.
0: Ξεκάθαρα.
4: Και εμένα ο πρώην της είναι αδερφός μου. Και θέλω να
2: υποθέσω ότι είστε και με πλάτη, κύριε Γιάννη.
4: Είμαι με πλάτη. Δεν θέλω να... Το όνομά μου δεν είναι αυτό που σας είπα.
2: Α, είσαι το καλό.
4: Ναι, Σωτήρη με λένε.
0: Α, ωραία.
4: Θέλω να πω ότι μπήκε ο πρώην της ξανά και τη ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή, επειδή ήταν τρελά ερωτευμένη, θέλει να του ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και έτσι το παλικάρι μας έστειλε το μήνυμα. Ο Ορέστης θα πάρει τα πράγματά του και θα φύγει.
2: Βεβαίως.
4: Βεβαίως. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Όχι.
4: Επειδή το γνωρίζω το ζευγάρι αυτό. Είναι
2: κύριε
4: ζευγάρι...
2: Σωτήρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε, ξέρω, θέλετε να με κλείσετε, αν και είχα κι άλλο.
2: Όχι, μπορείτε να μείνετε κι άλλο στη γραμμή, να ακούσουμε και έναν ακροατή.
4: Δεν θέλω να
2: που μπορεί να μην έχει σχέση με τα γεγονότα και τα περιστατικά, γιατί εσείς εμπλέκεστε άμεσα με το περιβάλλον.
4: Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την αδερφή της κοπέλας.
2: Ναι.
4: Αλλά ήταν λεσβία και με έδιωξε.
1: Να το.
4: Τώρα μας δεν θέλω να πω, γιατί είναι πρωί και δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, διότι η κοπέλα που τα είχε με μια άλλη κοπέλα δεν ήθελε να κάνει μια σχέση με ένα αγόρι, ενώ στην πραγματικότητα κορόιδευε τους άλλους ότι γιατί δεν το είχε πάρει απόφαση. Εγώ πριν βέβαια είχα κάποιον άλλον, αλλά τώρα εντάξει, δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία, είναι λίγο μπερδεμένα τα
1: πράγματα. Με εσάς το γύρισε η κοπέλα?
4: Δεν ξέρω, κύριε, πραγματικά, γιατί το γύρισα εγώ κάποια στιγμή.
1: Καλά κάνατε, την προλάβατε.
4: Είμαι να φύγω από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις. Παιδιά, είστε φανταστικοί, σας ακούω και ειλικρινά πέφτω ψυχολογικά κάθε φορά με αυτά τα θέματα, αλλά μου κάνετε καλό.
0: Σωτήρι μου, να είσαι καλά, Σωτήρι μου.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Φιλάκια, φιλάκια, γεια. Για πάμε να βγάλουμε ακόμα μια τηλεφωνική.
2: Ξέρεις τι μου γράφουν εδώ πέρα, ποιος θα του το πει, ότι όταν σου λέει ότι είσαι πολύ καλός για μένα, σίγουρα υπάρχει άλλος.
0: Εσύ όμως δεν το λες αυτό, Νάντσι.
2: Δεν το πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να μην μπορεί να διαχειριστεί την ευτυχία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, ποιος κύριος είστε?
5: Είμαι ο κύριος Σπύρος.
2: Γεια σου, κύριε Σπύρο, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Αυτή τη στιγμή είμαι από την πολύ ωραία πυγμένη Ποσειδόνος.
0: Εκπληκτικά. Σε ποιο σημείο της Ποσειδόνος?
5: Κοντά στον Άλυμο είμαι.
0: Ωραία.
2: Τι σε νοιάζει, ρε Παναγία? Λες και θα κατέβεις κάτω
1: ρε,
2: και σε νοιάζει.
1: Δέμα.
2: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
5: Παναγία, να περάσω.
2: Τι να σου πω, έλα πάρ' το, έλα να το μαζέψεις.
0: Για πες ρε Σπυράκο.
5: Λοιπόν, αρχικά, Νάντσι μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ και σε εκτιμάω, αλλά μην παίρνει συνέχεια την ανάποδη μεριά. Γιατί?
0: Αυτό τώρα
5: ο φίλος μας έχει δίκιο, δεν έχει?
2: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Δεν το κάνω επίτηδες να παίρνω την ανάποδη μεριά. Μπορεί να ακούγεται και έτσι, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει στο πρόβλημα και δεν μπορούν να διαχειριστούν την ευτυχία.
0: Αλλά αυτό εξηγείται και ψυχολογικά, εννοείται.
2: Σας το λέω.
5: Για να γεμίσουμε όλοι οι υπόλοιποι προβλήματα, επειδή
2: όχι, γι' αυτό εγώ στη θέση του θα την αντιμετώπιζα με αγάπη. Αφού περνούσαν 1,5 χρόνο τόσο καλά, δεν ήταν ότι είναι και λίγο καιρό.
5: Εννοείται, με αγάπη.
2: Οπότε θα της έλεγα, θέλεις να πάμε σε έναν ειδικό, να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε, οκ, να χωρίσουμε. Αλλά ωραία, να προσπαθήσουμε πρώτα.
5: Πιστεύω ότι με πολύ αγάπη μπορούν να το διαλύσουν. Και όταν ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, θα τον ψάχνει μετά εκείνη και θα του λέει, α, εγώ τότε, ναι, μά μου σου του. Και...
2: Εσύ το πήγες παρακάτω. Το πήγες παρακάτω. Αλλά εγώ λέω να σκυπάρουν αυτό το βήμα του χωρισμού και να το λύσουν.
5: Εντάξει. Okay.
2: Αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Εγώ πιστεύω, να άνσε από τη στιγμή που βαϊμπάρουν αυτή τη στιγμή, γιατί να σκυπάρουν, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να.
0: Τι είναι όλα αυτά, ρε.
2: Προσπαθούμε να πιάσουμε και να έχουμε. Όχι,
1: μαλακά τα νανικά, ρε μαλακά.
0: Μάλιστα. Άρα και εσύ λες, Σπύρο, λες να χωρίσουν, έτσι.
5: Μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε περισσότερο και το δείχνουν καθημερινά.
0: Ωραία, φίλε.
2: Μα αφού ρε Σπύρο, του το έδειχνε ότι τον αγαπάει. Περνούσαν τέλεια.
5: Δεν νομίζω, μπορεί και ο φίλος μας να
2: μπορεί να είναι γαμοφοβική, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μπορεί να φοβάται το γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φοβούνται
5: το γάμο. Αλλά θέλω να είμαι μαζί σου και να είμαστε έτσι, έτσι και έτσι. Όχι ξαφνικά δεν νιώθω καλά και. Ξέρω,
0: και δεν μπορώ να διαχειριστώ την ευτυχία.
5: Ναι, ναι. Συγγνώμη κιόλα που τη έδωσε και ευτυχία και αγάπη.
2: Σπύρο, είσαι παντρεμένο.
5: Όχι.
2: Δεν σε βλέπω να μένει.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Σπύρο?
5: 35.
0: 35, ναι.
2: Εντάξει. Μικρός ακόμα.
0: Εγώ στα 35 έχω δύο παιδιά, Σπύρο. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
2: Άστο τον άνθρωπο, παιδάκι μου, να
3: κάνει τη δουλειά σου, αντάκι μου. Κάνε τον εδώ πάνω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ,
3: Σπύρο.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σας, Σπύρο. Γεια.
2: Πάρουμε άλλη μία και τέλος.
0: Έτσι.
2: Παρακαλώ, 2-11-7-9-31. Καταπληκτική.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Άντρε, πολύ σήμερα. Σα ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε
1: και δουλεύει στην Αμαργία, το είπε. Καλημέρα.
2: Πόσο λένε?
5: Μανώλη ονομάζεται.
0: Ναι, Μανολάρα.
5: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλά.
2: Καταπληκτικά.
5: Ο πρώτο ποιο ήταν ο αντιπρόεδρο?
2: Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Ναι. Θα του πούμε και άμα μα πούνε και εμεί ήρθαμε.
5: Θα δούμε και εμεί θέλαμε και αυτοί δεν θέλανε. Και τελικά που θέλανε και δεν θέλαμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Όντως πρέπει να αναλάβει ειδικός, αλλά πριν τον ειδικό πρέπει να αναλάβει ο ίδιος.
0: Ένας παπάς.
5: Δεν μπορεί 1,5 χρόνο να διαχειρίζεσαι την ευτυχία και ξαφνικά να λες δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δηλαδή 1,5 χρόνο πώς τη διαχειρίζεσαι?
0: Καλά, 1,5 χρόνο ήταν μια απλή σχέση. Τώρα είδες ότι σοβαρεύουν τα πράγματα, ότι τις έκανε πρώτα σιγά μου.
5: Άρα τις το λες πρώτα της ίδιας, δεν μπορείς να διαχειριστείς την ευτυχία, μάλιστα. Ωραία. Για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι άλλο? Να προχωρήσουμε, αλλιώς πάμε να σε βοηθήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μα του είπε ότι δεν υπάρχει...
5: του είπε δεν υπάρχει, άρα θα χρειαστεί βοήθεια. Αν δεχτεί τη βοήθεια, να μείνουμε μαζί. Αν δεν δεχτεί ούτε τη βοήθεια, πίσω Γιάννη τα καράβια.
2: Έτσι μπράβο.
0: Έτσι μπράβο.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
5: Απλά τα πράγματα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
5: Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, λοιπόν. Καλούδι πρέπει να πάει σε break.
0: Και επιστρέφουμε με το πάρτι μας, μην φύγει κανείς.

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρούλι ο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9.
8: Σφαίρα
9: Πολιτισμός.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: ένας.
1: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Έλα Σπύρο.
6: Τι είναι πάλι?
5: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
6: Δηλαδή?
5: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
6: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
5: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
6: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
5: Με σώζεις.
6: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν κοιμάμαι.

Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε αφιερώσεις λίγο. Για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Αφήστε την Αντσούλα μου σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε αφιερώσεις λίγο. Για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μηνύματα.

0: σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή με την παρέα του, όχι μόνο του, στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 17/5. Στέλνεις μήνυμα τώρα για τη διπλή πρόσκληση στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο στο Instagram που μου στείλε μήνυμα. Στην Άτζη, στην Άτζελα και στην Αμαλία από την Κοζάνη. Γεια σου ρε Χρυσούλα μου γλυκιά.
0: Το Σφαίρα Password έχει πέσει.
1: Ναι, έχει πέσει.
0: Έχουμε και αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι. Να πω και μια καλημέρα, να κάνω και μια δωρεάν διαφήμιση παρακαλώ. Κοπές δέντρων, κοπές χόρτων, συντηρήσεις κήπων, αυτόματο πότισμα.
0: Ποιος?
1: Ο νοικοκύρης.
0: Γεια σου ρε νοικοκύρη.
1: Γεια σου ρε Σπύρο μου γλυκέ.
0: Μην ξεχνάτε ότι πλησιάζει και η μέρα της μητέρας. Πλησιάζει και στα Lidl.
1: Τώρα Κυριακή,
0: ακριβώς, θα βρεις φανταστικές επιλογές σε λουλούδια για να πεις ευχαριστώ στη μανούλα σου με τον πιο όμορφο τρόπο. Βρες ανθοδέσμες με γαρίφαλα σε απίστευτες αποχρώσεις, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό και διακριτικό, είτε μια μεγάλη εντυπωσιακή ανθοδέσμη, θα το βρεις εκεί στα Lidl, γιατί αξίζει και για τη μανούλα σου και να αξίζει.
1: Τώρα ζήλεψε και ο Δημήτρης ο Νούσης. Spare Parts Car Accessorize. Δημήτρης Νούσης. Ανταλλακτικά αυτό που θα...
2: τι κάνουμε τώρα?
0: Σήμερα
1: ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ναι. Στη Σαλαμίνα είναι ο φίλος μου Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Νούση από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Γιάννη Λιαγούρη. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Α, και εγώ στέλνει άλλη. Περίμενε να δούμε τι θα μου στείλει. Τι θα διαφημίσω πάλι.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμα τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Περισσότερα όμως θα μάθεις στο piraeusbank.gr και μπες να το κλικάρεις να δεις τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λέει η Χριστίνα, η οποία Χριστίνα για μια κούκλα, θέλω να σας πω. Θέλω, λέει, να πω σε ένα αγόρι που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, ότι
0: γιατί
1: θα πήγαινα να τον βρω στην άλλη άκρη της γης που είναι. Μα τώρα...
0: Γιατί όμως δεν πάει να τον βρει?
1: Δεν ξέρω, τι να σου...
0: Να γράψει μας λεπτομέρειες, θέλει να σε κάνουμε δίλημα.
1: Ο DJ Νίκας Γιάννης μου είπε να τον διαφημίσω, Νίκο.
2: Εννοείται.
0: Κάνουμε γάμους έτσι και βαφτίστια.
1: Καλημέρα στην παρέα, Παναγή πες λέει μια ντονάτ. Μιας και λείπει ο Γρηγόρης που κουτώνει όταν σε ακούει. Καλημέρα λέει, πες και το δικό μου αρωματοπολείο, Κατερίνα στην Άφπακτο.
0: Γεια σου ρε Κατερινάκη. Και ντου και ντου και.
1: Α, η Χρυσούλα λέει, επαντρεμένος θα

0: Τάσης Μαριάννα Νούση εκεί στα Γιάννενα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σε περιμένουμε στη βάφτιση, Βασίλη.
1: Έλα ρε Μητσόπουλε.
0: Ακούει ο Μητσόπουλος.
2: Ακούει και ο Βασίλης ο Κελάρης, ο υπέροχος γυναικολόγος μου, που θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Βασίλη μου, γλυκέ.
2: Μας ακούνε εκεί στο χειρουργείο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλη την υπέροχη ομαδάρα σου.
0: Και στην Κωνσταντίνα εκεί, τη μέρα του.

Τώρα τι να κάνω, μπορώ να πω όχι ρε παιδιά. Παναγή θα μας διαφημίσεις. Κελαΐδης Custom Services, εκτελονιστικές υπηρεσίες. Θα σας διαφημίσω ρε παιδιά.

0: Αγρίνιο, φιλιά πολλά. Καλημέρα λέει από το Αγρίνιο. Πήρε χρόνια πολλά, πείτε χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνα.
1: Και αν έχεις deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0, το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από τη γυναίκα.

Να πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Φρόσο, εκεί στην εταιρεία Δημητρέσης, που μας ακούνε τα κοσμήματα, μπουμπονιέρες, διαφημιστικά δώρα, σουβενίρ.

που μας ακούνε. Πάμε τώρα για follow. Five Fashion. Fivefashion.gr. Στο Five Fashion στο Insta. Και ένα follow στο Nancy Αντωνίου με S και D στο Instagram το δικό μου. Δύο δωρεπιταγές θα κληρώσω των 50 ευρώ για δωράκι από fivefashion.gr. Από τώρα μέχρι τις 10 παρα 5.

0: το τέλης ο Κουκουγιάννης θέλει να πει στον αδελφό του που τον λέει γίγαντα και περνάει τα δικά του. Γίγαντα, ο Αριστοτέλης σε περιμένει στο γραφείο γρήγορα.
1: Πονώ για να στενάσω. Αφιερωμένο από την Μιχαέλα στην θεολογία.

0: ξεκίνησε και σε σένα. Σας αγαπάμε, μπλα μπλα μπλα, στον άντρα μου. Από μεταφορική Φίλιππα, η καλύτερη μεταφορική στη Σαντορίνη.
1: Γεια σου, Φίλιππα.

0: Πριν διεκπαιρεώσεις ΔΔΕ στην Πάτρα, σύμβουλη ενέργειας.
1: Μη μου στέλνετε μήνυμα για το Five Fashion. Follow Five Fashion, 5 όπως λέμε 5 και Νάνση Αντωνίου.

Χρόνια πολλά και σε όλες τις μανούλες του κόσμου που έχουν τη γιορτή τους την Κυριακή. Αφιερώνω, λέει, στην αδερφούλα μου Σοφία, όταν χαράζει στο Αιγαίο από την Άντα. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στη δικιά μου τη μαμά και χρόνια πολλά

0: Παναγί μου, καλημέρα. Έχει γενέθλια ο άντρας μου ο Χρήστος. Φώναξε το ένα χρόνια πολλά και ότι τον αγαπώ πολύ. Και τώρα μην φωνάζω.
1: Φώναξε το μία ρε και εσύ.
0: Χρόνια πολλά, σ' αγαπάει πολύ.
1: Μ' αρέσει που λέει ο άντρας μου ο Χρήστος, γιατί έχει και άντρα Γιώργο, Παναγιώτη, Κώστα. Να την αγαπήσεις, για να την
0: κερδίσεις, για να την κερδίσεις. Όπο μηνύματα.

Καλημέρα στη Λευκοσία. Στο Έσεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Παναώτη, τον καλύτερο μπογιατζή στην Άφπακτο. Άμα ξέρετε που θα βρω καμία καλή πόρτα για το σπίτι μου στην Κεφαλονιά, να πω και μια καλή, μια σκέπα για το σπίτι μου στο φίλο μου το Χάρη.

0: διαβολίεσαι.
1: Έτσι το βλέπω.
2: Τα λέω τώρα που είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο, ρε πλάκα.
1: Έλα! Συμφωνήσαμε και του χρόνου.
2: Ναι, αλλά μια Ιουλία δεν έχει βάλει τώρα.
1: Συμφωνήσαμε και του χρόνου.
2: Έκλεισε από τώρα.
0: Συγγνώμη που θα σα το πω, δεν πρέπει να πάμε σε break.
1: Α, το είχα ξεχάσει.
2: Δεν Νίκο.
0: Α, δεν πειράζει, παιδιά.
2: Έλα, να σου πω, μην το χαλάσει. Φύγε για break και μπε με αυτό.
1: Όχι, δεν θέλω να πω με αυτό.
0: Θα μπει με Ιουλία.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα πρέπει να πάει γλώσσα σπάτουλα.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
2: Ναι!
6: 1212
0: Μπράβο!
5: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
8: Όχι.
7: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
2: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
2: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Γιατί
7: με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρεις γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Να πω και μια καλημέρα στην εταιρεία Γαβριελάτος εκεί στην Κεφαλονιά με τα αλουμίνια. Όλοι μου στείλανε το Γαβριελάτο για πόρτα. Θα πάω. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι εδώ έχουμε και τη Σένεκα και τη θεραπεία PRP που πραγματικά την έκανε ο Γρηγόρης και έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος για να ενδυναμώσει την τριχοφυΐα του, το τριχωτό της κεφαλής του. Νάντσι, ενυδατώθηκε το τριχωτό της κεφαλής του.
1: Full.
0: Ωραία, τέλεια. Αλλά και αν θέλετε να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών από ειδικούς, από γιατρούς, το κόστος της θεραπείας PRP ξεκινάει από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα νικητή που θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η Σένεκα εκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για περισσότερα και βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και με τη νέα κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22 Σένεκα και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Τραπεζάκι πρώτο, τζάμπα δεν μου δώσεις όλα τα χειμώνα.
1: Θα μπορούσε να πάρεις το τραπεζάκι και να πας να κάτσεις πιο
2: μπροστά. Εμένα μου το έδωσε η Ιουλία το τζάμπα τραπεζάκι.
0: Πού σου χαμούρα πήγες μόνη σου? Όχι, δεν θα μόλις και παρέα.
2: Είπε μεγάλη παρέα.
0: Άγινε το Ντουγκά.
2: Όχι μόνο τον Ντούγκα.
0: Αλλά
2: και τον Τράγκα και τον Στεφανουδάκη.
0: Βέβαια, όλους.
2: Μαριάνθη.
0: Τους καλούς τους κουμπάρους εμάς.
2: Και την Σόνια.
0: Παραπεταμένους.
2: Χαμός έγινε. Έτσι καλά το δε σηκώνεσαι να το ψήσεις. Παιδιά μας φέρανε μόλις εδώ να δοκιμάσουμε νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Σίγουρα να σου πω κάτι
0: τώρα. Αλήθεια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει πάρα πολλοί καφέδες. Μακιάτο, κάραμελ, φραπουτσίνο, κολουτσίνο. Ένα εκατομμύριο καφέδες. Τον ελληνικό καφέ τον είχαν αφήσει λίγο πίσω.
2: Αυτός είναι δεν που είναι ελληνικός καφές. Είναι ο νέος λουμίδης παπαγάλος εκαστός και έχει φανταστικές γεύσεις, βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και θα σηκωθείς τώρα να μου φτιάξεις ένα.
0: Τώρα θα σου φτιάξω. Θα σου
2: φτιάξω. Λίγο το TikTok.
0: Γιατί το πήγαν ένα βήμα παρακάτω εκεί στο λουμίδι παπαγάλο.
2: Αχ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε προνοήσει και για εσάς. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1619 γράφοντας φέρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. MediaTel χρέωση 0,34 το SMS. ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και σήκω τώρα να μου φτιάξεις ένα.
0: Έφυγα.
1: Ρε Σταύρο, με παίρνεις τηλέφωνο ενώ είμαι στον αέρα. Πώς να μιλήσω?
2: Ρε παιδιά, πολλά προβλήματα δεν έχετε ξαφνικά.
0: Πάω στο νησί να βλέπω για βασιλέματα.

0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, ακούω ότι μπίπιζα.
0: Γιατί με κοιτάς εδώ, μες στα μάτια με κοιτάς? Εδώ, σε δεξαπατρί.
1: Γιατί δεν βλέπω κανένα να σηκώνεται να φτιάχνει καφέ.
2: Μέσα από την Σάρα πήγαινε τράβα εσύ κάνα καφέ, δεν κάνει και σε εμάς.
1: Ξέρω. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Κουφέ.
0: Δεν σε ακούει.
1: Μ' ακούει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Σου στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
3: Στο πιο ωραίο φιλικό σε...
2: σε όλη την Ελλάδα. Για σένα, Νανσάρα, εσύ είσαι το πιο ωραίο φιλικό.
1: Τα πιο ωραία φιλικά σε όλη την Ελλάδα είναι οι μαμάδες σας, παιδιά. Γι' αυτό να μην τις ξεχνάτε. Έρχεται την Κυριακή η γιορτή της μητέρας. Μια βόλτα στα Λίδλ. Από εκεί λοιπόν, γιατί θα βρείτε φυτά εσωτερικού χώρου, ένα ανθούριο, μια λευκή ορχιδέα με διπλό στέλεχος, επιτομή της κομψότητας, ό,τι πρέπει για τη μαμά σας, μίνι τριανταφυλιές, πολύ χρώμα χρυσάνθεμα, τα πάντα για να εντυπωσιάσετε τη μαμά σας. Πέρασα μια βόλτα από τα Lidl και χαρίστε της ένα πραγματικά ξεχωριστό δώρο. Lidl.

Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπέρ.

0: Μα εσένα που ούτε καν σε βλέπεις το οπτικό της πεδίο.
1: Τρελαίνεται που με βλέπεις μπαίνω μέσα.
0: Τα ακούει τώρα στο αυτοκίνητο και θα λέει ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, πού είναι. Καλημέρα στο μηχανουργείο Ξανθόπουλος στη Σπάρτη. Ο Μάνεσης λένε στην Αμερική για συναυλία.

0: από Five Fashion, Ειρηνάκη TRK και Λιάκη Κόλια. Σας ανεβάζω και στο Insta.
1: Ανέβασέ μας γενικότερα.
0: Μπράβο, κορίτσια. Με το κωδικό Νάνση 20. Έκπτωση 20% σε ό,τι αγοράσετε.

0: Conscious.
1: Το είδα κούκλος.
2: Πιο ωραίος από το δικό σου. Αν τα λέμε κι αυτά.
1: Ο δικός μου είναι ξεπέραστος.
2: Άσε ρε.
3: Ποιος είναι ο δικός σου?
1: Ο Γρηγόρης.
2: Το ότι η Θεοδωρίδη θα βρει πιο ωραίο άντρα από σένα δεν το περίμενα. Να ξέρει.
1: Σιγά που είναι τη Θεοδωρίδη πιο ωραίο από μένα.
2: Παρασάγκας απέχουν.
1: Εγώ δεν τον αλλάζω.

0: δίκιο, δεν με ακούτε τώρα. Πάνε.
1: Καλημέρα από κτήμα Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Άμα είναι έξτρα παρθένο, να μας στείλεις. Μην το λες έτσι, το διαφημίζουμε απλά. Καλημέρα Παναγιώτη, αφαιρωμένο στην Τζο που είναι στη δουλειά από την Αγγελική.

Vodafone. Όλοι ξέρουμε για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Για περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Νάντση, σε ευχαριστώ που έβαλες για μένα πλάτη στην αγάπη.
1: Να σε πιάσω. Κάτσε, γιατί έχουμε τηλέφωνο να πάρουμε.
0: Μιτσάρα μου. Καλημέρα λέει, σας παρακαλώ, μια καλημέρα εννοείται στο Dream Team του Πολ Ρομπέρτο, Βασιλική, Μόνικα
1: Ρομπέρτο.
0: Και Κωστή.
1: Να σου πω, πρέπει
2: <Συλίδια.
1: laughs> να πεις λίγο ότι δίνουμε δώρο.
0: Ναι. Δίνουμε δώρο, παιδιά, το νέο MG 3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Ακούσατε το Σφαίρα Password, στείλετε μήνυμα στο Viber και τώρα σας καλούμε να μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός για να μπείτε στην κλήρωση. Η Νάντση έχει λίγα νεύρα.
1: Εσύ δεν πατιέται το ένα.
0: Δεν πατιέται το ένα, πάντα το πιο δυνατά. Τι τις θες νιχάρες.
1: Μετά πατιέται δύο. Στην καρδιά μου, μόνο
2: εσύ κάτι. Κρίμα, δεν το έχουμε αλλάξει ακόμα, ε.
1: Ο αριθμός πάλι
2: έδωσα, έδωσα πολύ αυστηρή εντολή να αλλάξει το τηλέφωνο.
1: Πάτε λίγο, σου παρακαλώ. Δεν μπορώ, μου έχουν βγει τα

0: κάνετε τις νεχάρες σας 4 μέτρα και δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο μετά.
1: Άσε μας και εσύ, μωρέ. Συγγνώμη, Παναγιώτη.
2: Δεν πιστεύω.
0: Πίστεψε το, Παναγιώτη.
1: Άσε με, Παναγιώτη, την περνάω. Γιατί ο ρυθμός σου έχει ένα πάνω.
2: Ναι.
1: Μα δεν πατιέται το ένα.
2: Ναι, αλλά να πατήσουμε και τον κωδικό που έχει δύο άστρους.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Για μπουμπούνα τον.
2: 17-19.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη. Σωστός ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Τώρα από τα Ηλόκουτα, είμαι στην εργασία μου.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Έχεις αυτοκίνητο, έχεις τουτού?
2: Έχω ένα παλιό το οποίο χρειάζεται αλλαγή.
1: Άρα, Παναγιώτη μου, μακάρι να το κερδίσεις.
0: Και αυτός μακάρι.
1: Μακάρι.
3: Και αυτός μακάρι.
1: Όλοι μακάρι. Γιατί?
2: Γιατί είναι αυτοκίνητο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα, θα δώσουμε, αλλά ο πιο τυχερός θα το πάρει και μακάρι να είναι και αυτός ο τυχερός ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου.
0: Φιλάκια, Παναγιώτη.
1: Μόνο σφαίρα.
2: Μόνο σφαίρα.
1: Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, επίσης. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Νίκο, να θες να κλείσουμε έτσι, θες να βάλουμε το τραγούδι μας? Αυτό ήτανε!
1: Κοίτα, μόλις είναι να πει αυτό ήτανε, του έρχεται όλη χαρά. Όλη... Πού τη βρίσκεις τέτοια χαρά? Λες και σε έχουμε εδώ όλες
3: όταν... Σιγά, σιγά!
1: Τι χαρά είναι αυτή που θέλει. Τόσο άσχημα περνάς μαζί μας. Εντάξει, μπορεί να μην ήτανε ο Σωτηράκης εδώ, αλλά με κάποιο τρόπο ήτανε. Κυρίες και κύριοι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν όμως και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και ξαναλέω για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας. Νίκος Καλούδης. Βρείτε τον. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες. Τώρα το απελευθερώθηκε μία πεντενάτου, να ξέρετε. Άμα παντρεύεστε ή βαφτίζετε πεντενάτου, επιλέξτε τον. Είναι λίγο ακριβούτσικος, αλλά τι να κάνουμε, είναι ο καλύτερος.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Δεν πειράζει, άστο να μου τα πει. Τι θα καταλάβει. Έρχεται το Βερινάκι μας.
0: Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε όλες τις μανούλες του κόσμου την Γιάννη Κυριακή.
1: Την αγάπη μας και στη δικιά μου τη μανούλα και στη δικιά σου τη μανούλα.
0: Και σε όλες τις μανούλες
1: του κόσμου. Η μανούλα του Καλούδη να τον προσέχει από εκεί ψηλά.
3: Να με προσέχει.
1: Έτσι, μπράβο. Να αγαπάτε τις μανούλες σας, να αγαπάτε τις συζύγους σας, να αγαπάτε τις γιαγιούλες σας επίσης.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να χαμογελάτε, ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και να θυμάστε κάτι!

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
1: Φωτιά στη νύχτα.
2: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Hey! 102-2
19: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μίλιος και η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Α, πολλά ονόματα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6931. 2-10-26-10-102 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Γιατί θέλω να ξέρω, θα έχει και 30 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο καφές, καφεδάκι πήρατε, γιατί εγώ σας κάνω δώρο για έναν ολόκληρο μήνα τον καφέ σας από τα Μικέλ, γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και για να κερδίσετε τον καφέ σας, έτσι το δίνω από πρωί-πρωί, γιατί αν δεν πιούμε καφέ το πρωί, αλίμονό μας, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα 6936-10-1022 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 8 του Μάη. Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Παιδιά, ο καιρός θα είναι καταπληκτικός για Σαββατοκύριακο. 30 θα φτάσει. Οπότε, αν έχετε κανονίσει να πάτε καμιά παραλία, να το κάνετε άφοβα, γιατί και ζέστη θα έχει και να μαυρίσουμε και λίγο και να κάνουμε τη βόλτα μας την ωραία, να μαζέψουμε βιταμίνη D. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σε άλλα νέα, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωσε τη συμμετοχή σου, κάνε το νερό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Break και επιστρέφω.
1: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Ντονά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
6: Όχι.
5: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
8: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
21: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
22: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
21: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
23: Και νιώθω. Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, 8 του Μάη. Ρε παιδιά, κάθομαι και σκέφτομαι ώρες-ώρες. Τι είναι η αγάπη, μόνη τώρα εγώ. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Εκεί παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας του και θα το βρείτε σε όλο το βιβλιοπωλείο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, πραγματικά είναι και ο δικός σας καθρέφτης και ο δικός μου και ολονών βρίσκεται κομμάτια του μέσα και είναι πολύ πολύ ωραίο βιβλίο. Τώρα με πάτε και σαλασίτσα, πάρτε ένα βιβλιαράκι να διαβάσετε.
26: Μάτια.

102.2 στο ραδιόφωνά σας. Και σήμερα, λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Μπαίνει στο αυτοκίνητό σου και πολλές φορές φαίνεται σαν έχεις κάνει ράλι ρήμου, μη σου πω, σκόνη, λεκέδες, μέσα έξω. Συμβαίνει σε όλους, το συζητάμε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκίνητου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς τηλεπορία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και 11888 για όλα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Θα βγούμε ένα μικρό break και επιστρέφω για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα λέει από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εσύ
4: με
1: 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano,
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σφαίρα 102-2.
15: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
16: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στον Σφαίρα 102.2, το νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και η έρευνα της ημέρας έχει ως εξής. Οι 11 παράξενες συνήθειες των πιο αξιοσέβαστων ανθρώπων που τους κάνουν να ξεχωρίζουν, και θα σας τους πω ευθύς αμέσως. Αν τα έχετε, τσεκάρετε τα κιόλας. Νούμερο 1. Κάνουν παύση πριν απαντήσουν. Δεν βιάζονται να απαντήσουν, δηλαδή είτε από άγχος είτε από ανάγκη να γεμίσουν τη σιωπή. Νούμερο 2. Κάνουν περισσότερες ερωτήσεις από όσες απαντήσεις δίνουν. Νούμερο 3. Παραδέχονται όταν δεν γνωρίζουν κάτι. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δεν το γνωρίζω αυτό. Εξήγησέ το μου για να το μάθω. Νούμερο 4. Νιώθουν άνετα με τη σιωπή. Νούμερο 5. Δεν αποκαλύπτουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Νούμερο 6. Διατηρούν την ψυχραιμία τους. Νούμερο 7. Δίνουν εύκολα τα εύσημα στους άλλους. Νούμερο 8. Δίνουν σημασία σε μικρές λεπτομέρειες. Νούμερο 9. Ξέρουν πότε πρέπει να αποχωρούν από μία συζήτηση. Νούμερο 11. Ζητούν συχνά γνώμη και feedback. Και νούμερο 11, δεν απαντούν βιαστικά σε μηνύματα. Αυτά είναι. Τώρα αν τα έχετε, μπράβο σας. Αν δεν τα έχετε, δουλίτσα θέλει και θα τα αποκτήσουμε. Μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη. Αν σκέφτεσαι να βάψεις το σπίτι σου ή να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μια μετακόμιση πριν μπει το καλοκαιράκι για τα καλά, κάντο σωστά. Μπες στο 11888.gr και ζήτησε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε εσένα, όχι ότι να είναι τώρα και τσάτρα πάτρα, και ξέρεις ποιον βάζει στο σπίτι σου. Όλα αυτά γίνονται με ένα online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό και δεν σου τρώει και χρόνο. 11888 για όλα είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
3: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
6: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
12: Είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
17: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
18: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
1: Vogue Club Athens.
19: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λύνει.
4: Φόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Lipton Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
21: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
20: Πέρτο.
21: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
21: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
20: Μην το φέρεις.
21: Γιατί?
20: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
22: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
25: Έμεινε ένας.
26: Ναι, εγώ είμαι!
25: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
26: Νιώθω λίγο περίεργα.
25: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
28: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε που αλλού, στα καλύτερα σας έχουμε και σήμερα, στον Σφαίρα 102.2, στον κόσμο των πολλών επιλογών, παιδιά μου. Υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν. Πάντα θα υπάρχουν πολλές επιλογές και πάντα θα υπάρχουν αυτές που ξεχωρίζουν. Για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία, ο καφές που διαλέγεις, και όχι μόνο, λέει την ιστορία σου. Αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή και μόνο καλή. Μικέλ Coffee Company. Λοιπόν, σας είπα και πώς σας δίνω για όλο το μήνα τον καφέ σας, έτσι δώρο από μένα και από τα Μικέλ, αρκεί να γράψει τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα. Και εγώ του είπα τερευλήμα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
3: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Now the

0: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλή σας ημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη. Μη Βερίνα Ευαγγέλου μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Τελευταίο δώρο για σήμερα από Anthemion Flowers, γιατί αύριο μεθαύριο είναι και η γιορτή της μητέρας, Κυριακή 10 Μαΐου πιο συγκεκριμένα. Επομένως, τι καλύτερο να κάνετε δώρο ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα στις μανούλες σας. Κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας και γενικά όχι μόνο στις μαμάδες. Όποτε θέλετε λουλούδια, Anthemion Flowers. Γιατί θα βρείτε τα καλύτερα από βαθιά κατακόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις. Γι' αυτό θα διαλέξεις εκείνη που ταιριάζει σε εσένα και στο άτομο που θέλεις να τα χαρίσεις, εννοείται. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Anthemion, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ καλή επιτυχία. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερό κι αυτό. Όμως και ταξίδι και τελικός, αυτό είναι για μολό. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια εμπειρία που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο και θα σου μείνει χαραγμένη και για μια ζωή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια πια.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: στο Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 8 Μαΐου. Τι ωραία που έφτασε και το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμη μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για ζωδιάκια και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τους κρύους, που η μέρα εσένα κρύα σε βρίσκει με έντονη ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για εσένα. Ταύρε. Σήμερα κάτι σε κάνει να δεις καθαρά τι σε κρατάει πίσω. Ώρα να το αφήσεις κι εσύ. Δίδυμε. Η μέρα έχει επικοινωνία που φέρνει μικρές ανατροπές. Προσαρμόσου γρήγορα λοιπόν. Καρκίνε. Η μέρα σε θέλει πιο προστατευτικό με την ενέργειά σου. Μην εξαντλείσαι για όλους. Λιοντάρι. Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι που θα σε ανεβάσει. Μην το αφήσεις ανεκμετάλλευτο. Παρθένε. Μια λεπτομέρεια σου αλλάζει την οπτική. Εκεί πρέπει να εστιάσεις. Ζυγέ. Σήμερα η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια απόφαση που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Σκορπιέ. Το ένστικτό σου είναι οδηγός. Μην το αγνοήσεις για χάρη της λογικής. Τοξότη. Η μέρα φέρνει κάτι νέο που μπορεί να εξελιχθεί. Γι' αυτό δώσε του χώρο. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι που είχες αφήσει πίσω. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Υδροχόε. Μια ιδέα έχει δυναμική, αλλά θέλει και κίνηση. Μην την αφήσεις να μείνει στη σκέψη. Και τέλος, ψάρι. Η μέρα σε θέλει ένα πιο ξεκάθαρο με αυτά που νιώθεις. Μην τα αφήνεις να σε μπερδεύουν. Τα Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας. Υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά, λογικό, και υπάρχουν και αυτές που διορθώνονται. Κάνε ένα μικρό reset λοιπόν με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. Βγαίνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφω πια για το φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: Το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει. Είστε
2: ποτέ.
3: Καλά. Με προσβάλλετε.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και ο Τωτός. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει, όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του: Δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε: Ούτε κι εγώ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
3: Ναι!
7: 12-12.
2: Μπράβο!
5: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα.
2: Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Σπυρό.
12: Τι είναι πάλι?
7: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
12: Δηλαδή?
7: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
12: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
7: Στο τένις.
12: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
7: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
12: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
17: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
21: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
21: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
22: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
21: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
22: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
21: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
21: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο,
21: ναι.
23: Για το Final Four.
21: Ναι, ναι.
23: Στην Αθήνα.
21: Ναι.
22: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
21: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
22: Δεν ξέρεις γιατί λες.
21: Κέρδισα!
22: Τι?
21: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
22: Πώς!
24: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
23: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
24: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
26: Τι?
25: Είπε μπα.
26: Είπε μπαμπά.
25: Όχι.
26: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα. Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Σφαίρα Viber 6936 10122.
29: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιώργαντάς, Έλληνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρο, Σουκού. Έχουμε προγραμματάρα με Θέμη Γιώργαντά και Σφαίρα Top 30, με Γιώργο Τσαλίκη και Σφαίρα Hall of Fame και με το φίλο σας το Λευτεράκι, με το Λευτέρη Μητσόπουλο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε, αν περάσετε ένα φοβερό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι τραβάει ο ρεξί σας, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
0: Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
7: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
13: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληρωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έμεινε ένας.
20: Ναι, εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
21: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
28: Σφαίρα 102.2.
29: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

εδώ είμαστε, Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 8 του Μάη. Βρισκόμαστε σε ένα ολοκένουργιο κατάστημα, σε ένα φανταστικό, μάλλον θα έλεγα, κατάστημα επί της Πειραιός. Συγκεκριμένα 165 και Συμμαχίδων, από τη 1 μέχρι τις 3 σας περιμένω για ένα εκπληκτικό live. Σε ένα κατάστημα που σήμερα κάνει τα εγγένειά του και πραγματικά είναι τόσο θεόρατο, ρε παιδί μου. Ερχόμουν να πουλές και έβλεπα το πόσο πολύ μεγάλο είναι αυτό το κατάστημα και το πόσες δραστηριότητες μπορείς να κάνεις μέσα που πραγματικά δεν υπάρχει. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κρυοπωλείο, ηχθειοπωλείο, μουσική, Σφαίρα 102.2 και ένα Mini Cooper το οποίο το βλέπω εκ των αριστερών. Δηλαδή, οριακά θέλω κι εγώ να μπω εκεί πέρα μέσα να το κερδίσω και να πάω βόλτα. Αλλά ένα τυχερό από εσά ή μία τυχερή θα έρθει και θα το κάνει δικό του και σήμερα συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του μεγάλου αυτού υπέροχου δώρου και αυτοκινήτου. Πολλά είπα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική να ζεσταθούμε. Ελάτε εδώ, έχουμε δωρεπιταγές, δώρα, έχουμε καφέδες, έχουμε καλή διάθεση και πάνω απ' όλα την καλύτερη μουσική με τον Σφαίρα 102.2.

Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου. Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Σφαίρα 102.2, για ακόμα μια φορά καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε από το ολοκένουργιο κατάστημα σήμερα, διότι έχουμε εγκαίνια. Θα μας βρείτε στα Πετράλωνα, Λεωφόρος Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ. Και πραγματικά η παρέα γίνεται πάρα πολύ όμορφη. Βλέπω ένα Κωνσταντίνο Βασάλο κάπου εκεί απέναντι. Γιατί κοιτάς αλλού? Ξέρεις τι, Κωνσταντίνε, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά όμως μπορώ. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, έχω λίγο αλλεργία. Ναι. Μ' ακούς πως είμαι. Αλλά είμαστε.
0: Το θέμα δεν είναι πώς σε ακούω, το θέμα είναι πώς σε βλέπω. Και σε βλέπω πάρα πολύ όμορφο.
1: Λίγο καταβεβλημένο και κουρασμένο, αλλά γενικότερα τρέχουμε για καλό σκοπό.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, άμα τώρα σε έβαζα μέσα στο κατάστημα My Market, τι θα ψώνισε στο καλάθι?
1: Σίγουρα θα ψώνιζα ρύζι και κοτόπουλο. Καλοκαιριάζει, οπότε κάνουμε μια.
0: Και λίγο κότα τσίζ, να φανταστώ, τα βλέπω τα γευματά σου.
1: Προφανώς κότα. Προσέχουμε, είναι καλοκαίρι, τώρα έρχεται δυναμικά, οπότε πρέπει να είμαστε όπως πρέπει.
0: Κωνσταντίνα, ραδιόφωνο θα έκανε ποτέ?
1: Όχι, γιατί η φωνή μου να πέσει. Δεν μ' αρέσει ούτε να μ' ακούω ούτε να με βλέπω, οπότε να κάνω και ραδιόφωνο.
0: Να σου πω κάτι, άκου, δεν σου αρέσει να σε βλέπεις αλλά κάνεις τηλεόραση, δεν σου αρέσει να σε ακούς άρα πρέπει...
1: Να κάνω ραδιόφωνο λες, Κοίτα, εντάξει, είμαι σε πολλές πλατφόρμες, μην είμαι και στο ραδιόφωνο. Δηλαδή...
0: Απλά το λέω γιατί είναι πολύ εδώ από το Σφαίρα, ρε παιδί μου. Μήπως μας σκεφτούν να κάνουμε κανένα ντουέτο παρέα, κατάλαβες που το πάω.
1: Μόνο πρωινό όμως. Ναι, να πάμε στα δύσκολα. Μην μου πας τώρα σε ωραίες περίεργες. Πρωί να πάμε στον ανταγωνισμό το βαθύ.
0: Εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλεις, γιατί Μαρία τα κάνω όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα στο κατάστημα My Market. Είναι και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, είναι και η Μαρία Ντονά, είναι και ο Σφαίρα, είναι και ένα Mini Cooper ηλεκτρικό, παρακαλώ πολύ, το οποίο θα γίνει και παράδοσή του, ένα φανταστικό αυτοκίνητο, είναι ένα Mini Countryman 100% ηλεκτρικού. Το βλέπω εδώ στο χαρτί. Ναι. Λοιπόν, θα παραδοθεί σε λίγο το αυτοκίνητο. Έχω δωρεπιταγές 50 ευρώ να σας δώσω να κάνετε τα ψώνια σας, να πάρετε τα δώρα σας, να κάνετε τις αγορές σας, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται. Και πάνω απ' όλα είμαστε στο πιο όμορφο, στο πιο, ίσως από τα πιο μεγαλύτερα που έχω πάει μέχρι στιγμής, My Market, στα Πετράλωνα. Και νομίζω ότι πρέπει να έρθετε, γιατί αυτό δεν είναι σούπερ μάρκετ. Είναι χώρος ομορφιάς, διασκέδασης. Μπαίνετε μέσα, μεγάλη διάδρομη. Κάνετε τα ψώνια σας και όχι μόνο. Μείνετε παρέα μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο με περισσότερες πληροφορίες για τα My Market.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει: εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνει μια έτσι από Ισπανία, λέει: εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνει μια έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει: εδώ, Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
3: Φωτιά στη νύχτα.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
1: Ναι!
6: 1212
2: Μπράβο!
5: 1940
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
25: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
27: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
28: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
29: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
30: Κινδυνεύω στον Σφαίρα 102.2 Παρασκευή και δεν είμαι σήμερα στο στούντιο. Είμαι live από ένα εκπληκτικό κατάστημα στα Πετράλωνα, Λεωφόρος Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Από τη 1 μέχρι τις 3 θα βρίσκομαι εδώ. Και επειδή σήμερα έχω να δώσω πάρα πολλές δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ, να τις πάρετε τώρα επί τόπου και να κάνετε τις αγορές σας, θέλω να δώσω την πρώτη. Λοιπόν, να σου πω, τι κούκλα που είσαι εσύ.
31: Να πω εγώ για σένα.
30: Να πεις για μένα, να πεις ότι με ακούς κάθε μέρα, μία με τρεις.
31: Βεβαίως και σε ακούω και σε παρακολουθώ το Σφαίρα 102,2 εννοείται.
30: Να φανταστώ όμως ότι η αδυναμία σου είναι ο Γρηγόρης. Κάτι μου λέει ότι είναι ο Γρηγόρης η αδυναμία σου.
31: Και ο Γρηγόρης αλλά και εσύ. Μαζί με τον Γρηγόρη παρακολουθώ και σένα. Δεν γίνεται.
30: Να σου πω κάτι τώρα, εγώ να μην μελώσω, να μην σου δώσω μια δωρεάν επιταγή για 50 ευρώ. Να την πάρεις τώρα, να την ψωνίζεις μέσα στο κατάστημα που είμαι σίγουρη ότι θα πας στο διάδρομο με τα καλλιντικά.
31: Πόσο με ξέρεις, πόσο με ξέρεις. Είναι και τόσο ωραίο αυτό το κατάστημα. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Είναι μέσα και τρελαίνεσαι. Δεν ξέρεις πού να πας. Είναι πολύ μοντέρνο, πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ομορφή να είναι τη γειτονιά μας. Ευχαριστούμε για όλα, για όλο το event που έχει γίνει. Είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
30: Λοιπόν, έχω μία πρόταση. Μένεις εδώ και παρουσιάζεις μέχρι τις 3. Νομίζω ότι το έχεις πολύ εύκολα.
31: Μαζί σου παντού.
30: μαζί σου και εγώ παντού. Πάω My Market, λοιπόν, έτσι καλοξόδευτη που λένε, να πάρεις ό,τι θέλεις και ό,τι επιθυμείς σε όποιο διάδρομο και να πας στο My Market. Είτε πας στο διάδρομο των Καλλιντικών, είτε στη Μαναβική. Έχει τα πιο ωραία μαναβικά, τα έχεις δει. Μια τρέλα.
31: Ξέρω, το ξέρω. Και φρέσκα και ωραία και τα πάντα έχει. Τα πάντα, τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
30: Κανόνισε τώρα να πάρει ο Καλούδης να σου κάνει πρόταση για δουλειά εδώ στο Σφαίρα.
31: Περιμένω μαζί σου.
30: Αγάπη μου. Λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα παρέα μαζί μας μέχρι τις 3. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο stand My Market με παγωτό, φρέσκο παγωτό να απολαύσετε. Έχουμε ένα υπέροχο εδώ πέρα, πώς να το πω, ένα υπέροχο επιτελείο από bartenders. Τα αγόρια μας είναι εδώ για να σας κάνουν τον καφέ σας. Να πάρετε το καφεδάκι σας, να πάτε μέσα και να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ μοναδικές τιμές και μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία. Αυτό συμβαίνει εδώ στα My Market. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί και η παράδοση του μεγάλου πασχαλινού δώρου. Πάσχα όπως το θες, ενός 100% ηλεκτρικού mini countryman live στο κατάστημα. Έχω τα κλειδιά στο χέρι, έχω και το αυτοκίνητο και θα έχω σε λίγο και τη μεγάλη τυχερή νικήτρια. Μείνετε εδώ στον Σφαίρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
16: Οχ!
15: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
3: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Σφαίρα 102.2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακριβώς τα 5 λεπτάκια μετά τις 2 είμαστε live. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε ραδιοφωνικά. Σφαίρα 102,2 Μαρία Ντονά. Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα. Δεν είμαι στο στούντιο του Σφαίρα. Είμαι σε ένα ολοκένουργιο κατάστημα στην Λεωφόρου Σπυραιός 165 και Συμμαχίδων. Εδώ βρίσκομαι γιατί έχουμε εγκαίνεια. Έχουμε ένα φανταστικό, μοναδικό, όχι απλά κατάστημα, πολυκατάστημα θα το έλεγα εγώ, με τα εγκαίνια σήμερα να γίνονται εδώ και να δίνουμε από κοντά ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο. Ένα Mini Countryman εκπληκτικό, το οποίο είναι 100% ηλεκτρικό. Αυτή η κλήρωση είναι να γίνει από το Πάσχα ακόμη, διότι είναι ένα πασχαλινό δώρο και η συμμετοχή έχει ξεπεράσει και τα 100.000 άτομα, θέλω να σας πω. Λοιπόν, τώρα έχω 2 δωρεπιταγές εδώ να τις δώσω σε εσάς. 3. Λοιπόν, 3. Εδώ πέρα, στο ζευγάρι, σωστά είστε οικογένεια, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε έρθει για βολτίτσα?
1: Ήρθαμε για βόλτα να κάνουμε τα ψώνια μας.
0: Τι θα επιλέξετε σήμερα μέσα από το κατάστημα να αγοράσετε?
1: Συνήθως σοκολάτες.
0: Όπω φίλοι μου πολύ. Να φανταστώ και εσύ μικρούλη.
2: Ναι.
0: Σοκολάτες.
2: Ναι.
0: Εσείς?
3: Εγώ τα κρέατα.
0: Έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει και λίγο αλμυρό στο σπίτι. Δεν γίνεται μόνο με γλυκό να τη βγάλουμε. Λοιπόν, αυτές οι 2 είναι δικές σας. Ορίστε, παρακαλώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και έχω εδώ πέρα άλλη μία φίλη μου, το όνομά σου.
4: Ματίνα είναι το όνομά μου.
0: Πατά.
4: Λοιπόν, εδώ τα βλέπω πολύ ωραία τα πράγματα. Ήρθαμε στο αγαπημένο μας κατάστημα εδώ στη γειτονιά μας να ψωνίσουμε. Είδαμε και σένα φυσικά και μας έφτιαξε τη διάθεση με τη θετική σου ενέργεια και το χαμόγελο. Και είδαμε και τον αγαπημένο μας σταθμό Σφαίρα.
0: Τώρα να σου πω, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις κι εσύ την επιταγή για να πας μέσα και να ψωνίσεις κάτι για τον εαυτό σου. Τι θα ήθελες να πάρεις?
4: Σίγουρα θα πάρω και κάτι για τον εαυτό μου, αλλά και προϊόντα καθημερινά. Απορρυπαντικά, χαρτικά που φεύγουν και χρειάζονται.
0: Όποτε τα παίρνεις, δεν καταλαβαίνεις πώς τελειώνουν ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε και μοιράζουμε. Κύριε Σάβα, βλέπω έχετε ανοίξει και μας περιμένετε. Ορίστε, καλησπέρα σας, το όνομά σας.
5: Ελένη.
0: Ελένη.
5: Πενιντάρια, έτσι.
0: Πολύ large ο κύριος. Πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν γίνεται.
5: Γίνεται, όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε στον Σφαίρα ποια είναι η αγαπημένη σας εκπομπή.
5: Με ποια είναι τα διάβαστη.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μάθετε. Όχι, όχι, όχι, δεν το χάνετε καθόλου. Ίσα ίσα είναι ο λόγος αυτός για να ξεκινήσετε να ακούτε το σταθμό μας και τις εκπομπές μας από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
5: Ξέρω όμως. Μαρία Ντονά.
0: Ορίστε, να, είδες που με ξέρεις. Το πέρασε το τεστ. Λοιπόν, τέλεια. Εδώ δεν χρειάζεται να μπείτε και να τεστάρετε πάντως τα προϊόντα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι τα καλύτερα. Ελάτε στο κρεοπωλείο μας, στο ιχθυοπωλείο μας, στυριά, αλλαντικά. Τα καλύτερα προϊόντα για εσάς. Η κάβα, δεν το συζητώ, είναι με τα καλύτερα κρασιά και τις καλύτερες μπύρες. Έχουμε και υπέροχο φούρνο, γιατί η μέρα ξεκινάει από το πρωί. Αλλά και προϊόντα που πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας για ευεξία και όχι μόνο. Μείνετε παρέα μαζί μου. Είμαι η Μαρία. Μέχρι τις 3 θα βρίσκομαι εδώ. Έχω και άλλες πολλές δωρεπιταγές. Ελάτε στο ολοκένουργιο κατάστημα στα Πετράλωνα, Λεωφόρου Σπυραιός 165 και Συμμαχίδων. Μέχρι τις 3 σας περιμένουν επιταγούλες. Πάμε τώρα μουσική, Γιάννης Μπούνια. Πάμε.
6: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ρωτάς που θα σε πάω. Σε έχω πάει ήδη. Τώρα θα σε πάω και με το mini countryman σε λίγο. Εσέναν εδώ δεξιά που σε βλέπω. Αλλά μέχρι τότε θα μου δώσεις λίγο την ευκαιρία να δώσω άλλη μία, δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Εδώ πέρα έχω έναν φίλο μικρούλι που μόλις τελείωσε το σχολείο.
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
1: Λίσανδρο.
0: Πώς?
1: Λίσανδρο.
0: Α, είσαι και αυστηρός. Να σου πω, τώρα θα πας μέσα να ψωνίσεις.
1: Ναι.
0: Πεινάζει λίγο να υποθέσω τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Τι θες να φας, αγάπη?
1: Παγωτό.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου, παγωτό θα πας να πάρεις από εκεί δεξιά, γιατί έχουμε stand παγωτού. Πάρε και την δωρεπιταγή. Λίσανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον μπαμπά που σε έφερε εδώ πέρα βόλτα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέω να συνεχίσω, γιατί θέλω να σας τονίσω πως σήμερα ιδιαιτέρως είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Κωνσταντίνε μου. Αλήθεια λες? Καλέ, θα κοκκινήσω. Λοιπόν, έχασα τα λόγια μου. Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι τυχερός, κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ και μέχρι και τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 19 Πέμπτου συγκεκριμένα, 20 τυχεροί κερδίζετε δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών εδώ. Αρκεί να έρθετε και να ψωνίσετε. Γεια σας. Ορίστε. Πώς σας λένε?
2: Ηλία,
0: πώς είναι τα πράγματα?
2: Μια χαρά.
0: Ωραία, θα γίνουν καλύτερα τώρα λίγο, ε.
2: Σίγουρα.
0: Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πας μέσα στο υπέροχο εκπληκτικό νέο πολυκατάστημα My Market στα Πετράλωνα, Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Εδώ που τώρα θα γίνει και η παράδοση του Mini Countryman. Κωνσταντίνε, θα σε βάλω και σένα μέσα στο αυτοκίνητο. Θα γίνει η παράδοση μαζί με το αυτοκίνητο. Κάπου πρέπει να σε παραδώσουμε. Θα σε παραδώσουμε λοιπόν στο αμάξι. Κατάλαβες? Ωραία, λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά έρχονται εδώ στον Σφαίρα μέχρι τις 3. Παρέα με εμένα, τη Μαρία.

0: Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Λοιπόν, δίπλα μου έχω την Νεκταρία. Είναι μεγάλη νικήτρια για το Mini Countryman ηλεκτρικό. Θέλω να σου πω ότι είσαι τόσο τυχερή. Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 100.000. Αλλά τελικά η τύχη χαμογέλασε σε σένα, Νεκταρία, που από ό,τι μου είπες δεν είχες δικό σου αυτοκίνητο. Και δήλωσε συμμετοχή στο κατάστημα της Αρτάς.
1: Σωστά, ναι.
0: Για πες μου λίγο την ιστορία, θέλω να τη μάθω.
1: Πήγα το Πάσχα στο χωριό μου για να δω και τους γονείς μου. Κατεβήκαμε στην Άρτα για να κάνουμε τα μεγάλα ψώνια. Ήταν μεγάλος ο λογαριασμός, μπορώ να πω. Και το My Market μετά με...
0: Μου είπες ότι όταν σου τηλεφώνησα δεν το πίστευες, νομίζω να σου κάνουν πλάκα.
1: Ισχύει, ναι. Μέχρι να δω την άδεια στο όνομά μου δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι. Νόμιζα ότι μου κάνουν φάρσα ή κάποια απάτη.
0: Ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο και ξεκινάς με πρώτο αμάξι. Το αμάξι των ονείρων μου, θέλω να σου πω, είναι το Mini Countryman, το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι σε τέλειο χρώμα και υπάρχει κι άλλος συσχετισμός με τη μαμά η οποία είναι από την Αγγλία.
1: Σωστά, ναι. Και εμένα μου αρέσουν τα Mini. Έβλεπα και μία ταινία όταν ήμουν μικρή που έχει Mini και η μαμά μου όντως είναι από την Αγγλία και τα Mini έχουν ξεκινήσει από την Αγγλία, έχουν και τη σημαία την αγγλική στα φανάρια, οπότε είναι πολύ συμβολικό. Μία που το κέρδισα στην Άρτα, μία που η μαμά μου είναι από την Αγγλία, εντάξει.
0: Θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα πάμε τώρα στο αυτοκίνητο και θα ξεκινήσει σημείο κίνηση στην Άρτα και θέλω να φτάσει μέχρι την Αγγλία. Το έχει, πιστεύει.
1: Εντάξει, μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Να σου πω, θα ήθελε παρέα και το

0: Κωνσταντίνο το Βασάλο, που είναι εκεί πέρα πίσω. Δεν μπαίνει συνοδηγό, λέει. Μπαίνει όμω η οδηγό αμέσω τώρα. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που θα σου συμβεί, για αυτό που σου έχει συμβεί. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ σούπερ μάρκετ.
1: Ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα αλλάξει τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να μπει μέσα. Θέλω να μπει μέσα λίγο να το δει, να μου πει πώ είναι η αίσθηση. Με την κορδέλα σου εδώ, τι κόκκινε κορδέλε σου. Τα υπέροχα καθίσματά σου καλά μέσα, το χρώμα είναι εκπληκτικό, νεκταρία να σου πω. Τι οθόνη είναι αυτή εκεί πέρα δεξιά που έχεις. Φανταστικό.
1: Τέλειο, σούπερ.
0: Ποιον θα πας πρώτο βόλτα?
1: Τον αδερφό μου. Και νομίζω ότι πρέπει να πάω να φύγω κατευθείαν για χωριό στους γονείς μου.
0: Αυτό πρέπει να κάνεις. Και όσοι είμαστε εδώ πέρα, ας ρίξουμε ένα κερματάκι λίγο να ευχηθούμε. Ένα χειροκρότημα για το κορίτσι, ρε παιδιά. Μπράβο στην Νεκταρία και μπράβο στα My Market για όλο αυτό που έχουν καταφέρει. Είναι πολύ σπουδαίο στις μέρες μας να δίνονται τέτοια δώρα σε ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 50 χρόνια My Market με το καλύτερο δώρο. Χαμογέλα λίγο, Νεκταρία μου. Ζήστο έτσι όπως πρέπει. Ζήστο όπως σου αξίζει. Ένα εκπληκτικό mini countryman ηλεκτρικό έγινε μόλις δικό σου και που ξέρεις μπορεί ο επόμενος να είσαι εσύ. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα My Market, κάνε τις αγορές σου, δοκίμασε την τύχη σου και βγαίνεις κερδισμένος κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει και έχω και να δώσω και άλλες δωρεπιταγές. Μείνετε παρέα μαζί μου, σφαίρα 102.2, κάνουμε ένα πολύ μικρό σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στον αέρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
2: πού
1: πολύ
2: ήτανε?
1: Αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Σφαίρα 102.2. Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
2: στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
24: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
7: Στη Σφαίρα 102.2, λίγο πριν κλείσουμε, έχω τρεις τελευταίες δωρεπιταγές στα χέρια μου και τις κρατώ. Αλλά εσείς δεν χάνετε την ευκαιρία, γιατί μέχρι 19 του μήνα έρχεστε και ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των 200 ευρώ. Τώρα καταλαβαίνετε αυτό, ε. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και τεράστιο. Αλλά να σου πω κάτι, και η 50 ευρώ δωρεπιταγή είναι σούπερ. Κάνεις τα ψώνια για το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, το όνομά σας.
25: Καλησπέρα. Λέγομαι Λαμπρινή. Είναι υπέροχο το σούπερ μάρκετ, My Market. Είναι ακριβώς απέναντι από το πάρκο μας, το πράσινο. Οπότε έχει τεράστια. Έχει θέα επάνω, δηλαδή με τις μεγάλες τις πόρτες. Βλέπεις απέναντι και είναι καταπληκτική θέα.
7: Η αλήθεια είναι ότι μπαίνεις μέσα, κάνεις τη βόλτα σου και λίγο κάπως ξεχνιέσαι, λίγο κάπως έτσι περνάς καλά.
25: Και ακούμε πάρα πολύ Σφαίρα, να ξέρετε. Και τον Γρηγόρη και την Βερίνα Ευαγγέλου, πάρα πολύ. Είμαι φανατική του Σφαίρα.
7: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπράβο σας που ακούτε και πρωινό και Βερίνα Ευαγγέλου. Μπράβο σας που είστε και σήμερα εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω δύο τελευταίες δωρεπιταγές και επειδή θέλω να κλείσω την εκπομπή. Ποιος τυχερός θα έρθει λίγο εδώ μπροστά? Κάποιος από το σούπερ μάρκετ, κάποιος. Α, ναι, βεβαίως. Ελάτε. Έλα, το όνομά σας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, έχω μία τελευταία, ξέρεις τι. Θα την κρατήσω για μένα. Το αποφάσισα, θα πω μέσα και θα αγοράσω και εγώ τα καλλιτικά μου τώρα για το Σαββατοκύριακο. Χαίρετε, το όνομά σας.
26: Δημήτρης.
7: Δημήτρη, πόσο χρονών είσαι,
26: 37.
7: Α, μια χαρά, κοπέλα, έχουμε σύντροφο.
26: Τι σύντροφο, έχουμε και τρία παιδιά.
7: Αλήθεια λες. Πρόλαβες τα 37 σου και τα. Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο. Λοιπόν, τότε νομίζω ότι σου αξίζει. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά είναι τόσο ώστε να κάνουμε έναν άνθρωπο να χαμογελάσει σήμερα.
26: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το κατάστημα Market. Ευχαριστούμε, αγάπη. Ευχαριστούμε. Στα Πετράλωνα, εδώ πέρα σήμερα που έγινε χαμός, γενιάσαμε το νέο υπέροχο πολυκατάστημα Λεωφόρος Πειραιώς 165 και Συμμαχίδων. Θέλω να σας πω, συνεχίζετε να έρχεστε σε κατάστημα My Market εσείς, εδώ στα Πετράλωνα, γιατί ένας τυχερός κερδίζει τον καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Και μην ξεχνάτε, σήμερα δώσαμε πάρα πολλές, αλλά θα δώσουμε και στα επόμενά μας, τα οποία έρχονται και θα είναι πολύ καλύτερα, σας το υπόσχομαι. Από μένα, από τον Σφαίρα 102.2 και από τα My Market, φιλάκια πολλά, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, πιο όμορφο, πιο διασκεδαστικό και πιο χαρούμενο. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε, γεια σας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Μπαίνει ένα παγάκι σε ένα μπαρ. Λέει ένα ουίσκι παρακαλώ. Λέει πάγο. Γιώργο.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
4: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς.
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι.
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε. Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
16: Έμεινε ένας.
17: Εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 3 με 5, θέμης γιοργαντάς.
5: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς τα περνάμε, όλα καλά, έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο, σήμερα Παρασκευή 8 του μήνα, θα πεις χρόνια πολλά στον Αρσένη που γιορτάζει, βλέπω εδώ στο ορτολόγιο, Αρσενία και Θεολόγος, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2, αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση.
4: Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Σφαίρα 102.2, αλλά είναι η μουσική. Να ρωτήσω, έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, έχω να σου πω σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε αδέκες στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου, ό,τι λογισμικό και αν έχει. Και αν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχω να σου πω, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες λοιπόν es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: 92,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για 4 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30. Είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Θα μάθουμε παρέα λοιπόν εμείς αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα στην παρέα μας. Και η Nova, παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική, να καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Καυσαέρια εκεί.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
5: Φωτιά στη νύχτα.
6: Yeah, είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus points.

0: τους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληρωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
18: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η αναβίση με το Αιγαίο. Θα σας πάω τώρα μία βόλτα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα σε εκκλησία στη Μεγάλη Βρετανία και σε ένα προκλητικό γλυπτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά από αιώνες, έχω να σας πω. Ένα λοιπόν άγνωστο ξυλόγλυπτο 800 ετών αποκαλύφθηκε σε εκκλησία στο Χέρεφορντ και έγινε viral. Το ξυλόγλυπτο λοιπόν εντοπίστηκε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων και παρουσιάζει, έχω να σας πω, ένα γυμνό άντρα σε ξαπλωμένη στάση με τα πόδια σηκωμένα. Σε μια σκηνή που βεβαίως προκάλεσε έκπληξη αλλά και αμηχανία σε πολλούς επισκέπτες στην εκκλησία. Το γλυπτό είναι γνωστό ανεπίσημα με το παρατσούκλι χιουμοριστικά Σίμους Οτούλ,
19: και τοποθετείται χρονικά στον 15ο αιώνα, ενώ η κατασκευή της στέγης της εκκλησίας ξεκίνησε γύρω στο 1200 και ολοκληρώθηκε περίπου το 1330. Η εικόνα έγινε πολύ δημοφιλής όταν αναρτήθηκε σε διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, γέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, είναι λογικό. Έγινε κατευθείαν viral. Πολλοί σχολίασαν την ειρωνία της ιστορίας, αφού ο δημιουργός δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί τη μελλοντική παγκόσμια προβολή του έργου του. Λοιπόν, όσον αφορά στη συγκεκριμένη φιγούρα, οι ερμηνείες ποικίλουν. Μία από τις πιο έτσι διαδομένες εκδοχές υποστηρίζουν ότι αποτέλεσε μορφή εκδίκησης σε εισαγωγικά ενός τεχνίτη που δεν πληρώθηκε για τη δουλειά του. Άλλοι από την άλλη θεωρούν πιο πιθανό να πρόκειται απλά για ένα αστείο σκαλισμένο σε ένα σημείο που δύσκολα θα εντόπιζε κανείς, γιατί μιλάμε τώρα για την οροφή της εκκλησίας. Όπως και να έχει τώρα, ο άλλος δεν πληρώθηκε για τη δουλειά του και έκατσε και έφτιαξε ολόκληρο γλυπτό αφιέρωση τόσο χρόνο για να κάνει το συγκεκριμένο. Θα μου πεις, μάλλον έπιασε τόπο τη στιγμή που μετά από τόσα χρόνια εμείς το σχολιάζουμε σήμερα. Έρχεται η Αναβίση Αιγαίο.
20: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Αναβίση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Στέλιος Ρόκος, Δήμος Αναστασιάδης, με σένα πλάι μου εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι εδώ με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό παρέα στο Σφαίρα. Όλες οι αγαπημένες φωνές ελληνικής μουσικής γίνονται μία παρέα με όλους εσάς σε μία σειρά από μοναδικά live events με την υποστήριξη της Vista Bet. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να γίνεις μία παρέα με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, μπες τώρα σφαίρα.gr και δήλωσε συμμετοχή. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
18: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens.

0: Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο? Ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Τόκελ με τη Λίλα. Ποιος να σου το πει? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τεμπάκι.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορά ποιος έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. PADU, εφαρμογή παντού. Απόλαυσε αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
3: Άκου να δεις τώρα, τι κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
0: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ και σε κάποιον πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει ένα ολοκαινούργιο αυτοκίνητο, το MG300 Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα, αλλά στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσεις στην εξής ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον καράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία μεγάλη συμμετοχή στην κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG300 Plus. Επιτρέπεται να παίξεις όσες φορές θέλεις, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούς Σφαίρα, τόσο αυξάνεις και τις πιθανότητες να κερδίσεις το αυτοκίνητο. Όροι και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε.

0: Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ για να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε σφαίρα Top 30. Φυλάκια απειρά. Μα!
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
8: 1212.
9: Μπράβο!
7: 1940.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
10: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102.2.
10: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
14: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
14: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί,
15: ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο,
14: ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι. Στην
16: Αθήνα.
14: Ναι.
15: Γιατί
14: με ειρωνεύεσαι?
15: Δεν ξέρεις γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέ με πας μαζί σου.
17: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό
3: επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
16: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
13: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
13: Vogue Club Athens.
1: Δεν υπάρχει νερά μου.
13: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
5: Να δω

0: πιάτα για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Μ' ακούτε λίγο.
2: Okay.
3: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
1: Τι κάνετε?
3: Έτσι μιλά στον αέρα.
1: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
1: What's your name?
3: Α, καλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Wow.
3: Έκανε wow.
0: Με την Ελίνα Παπίλα.
1: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
0: Και τον Νικόλα Ράπτη.
3: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
0: 5 με 8.
1: Θα είμαστε παρέα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
1: Νιάου νιάου.
5: Πού είχα πάρει?
1: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
0: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
0: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password. Σφαίρα 102.2.

0: Πρωσματινό Σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2 με άπειρη κίνηση έξω. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 8 Μάιος 2026. Είμαι η Έλληνα Παπίλα και θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω.
0: Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα είμαστε παρέα μαζί με μόνιμο Νικόλο Σοράπτη. Δεν θα είναι σήμερα μαζί μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από Δευτέρα ξανά μαζί. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Πέρα από το ότι γιορτάζει ο Αρσένιος ή Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, γλυκέ και γλυκιά ταυράκι και ταυρίνα. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου. Κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε στα μηνύματα, θα πούμε τα σουσού μας, τα νέα μας, θα πούμε τον καιρό, θα παίξουμε. Θα κερδίσετε δώρα από Pizza Fan, όμως σε λίγο έρχεται το Σφαίρα Password. Είναι 5:30 σε λίγη ώρα που θα ακουστεί ένας τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος ο τετραψήφιος κωδικός ανοίγει ενδεχομένως το γκαράζ, στο οποίο γκαράζ υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο και όχι όποιο να είναι, ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. 22.550 ευρώ, αυτή είναι η αξία του αυτοκινήτου από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password θα το ακούσετε γύρω στις 5:30 και θα πρέπει να το κρατήσετε στη μνήμη σας, να μην το ξεχάσετε. Είναι 4 αριθμοί, ένας τετραψήφιος κωδικός και έχετε 5 λεπτά διορία να στείλετε αμέσως μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και να γράψετε τη λέξη Password και ονοματεπώνυμο. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μετά τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Γίνεται μια κλήρωση. Τυχαία θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει αέρα και πρέπει να μου πει κατευθείαν τον κωδικό. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στην κλήρωση. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ίσως να γίνει δικό σου σε λίγες μέρες. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό έξω. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω την Έρη μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Έρη μας, γιατί ο Γιάννης Μπούνιας δεν είναι εδώ. Οπότε είμαστε εμείς οι δύο μόνες μας. Να κάνουμε και εμείς τα σουσού μας. Έχουμε σουσού, φαντάζομαι να κάνουμε. Όταν κλείσουν τα μικρόφωνα, φαντάζομαι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Α, ναι, είναι ένα σημείο της ημέρας μου που έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίο καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τίποτα να κάνω Σαββατοκυριακή και τρομάζω. Όταν συμβαίνει αυτό, όταν σκέφτομαι τώρα που ερχόμουν, λέω τι έχω να κάνω, ξέρω εγώ. Εντάξει, το βράδυ πες okay, πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Αύριο και μεθαύριο, τίποτα. Το τίποτα δεν φαντάζεσαι έρη πως με τρομάζει. Γιατί εκεί λέω ή θα σκάσουν, χτύπα ξύλο Παναγία μου, δεν ξέρω κι εγώ τι, ή που μακάρι Παναγία μου να κάνω το τίποτα. Δηλαδή πραγματικά θα έχει όμως πάρα πολύ ωραία μέρα. Δηλαδή όταν λέω τίποτα εννοώ βόλτα θα πάμε. Απλά δεν έχω δουλειές, δεν έχω ξέρεις, κάτι άκυρα χρειαστά πράγματα που πρέπει να τρέξει από εδώ και από εκεί. Αύριο θα έχουμε 25 με 26 βαθμούς και μετά θα πάει και ένα 28 ηλιοφάνεια το μεσημέρι και την Κυριακή λίγο συννεφιά, okay, αλλά παρόλα αυτά 28 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη, ακούστε λίγο, την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου. Το 33 είναι μπάνιο. Είναι μπάνιο στη θάλασσα. Τριαντάρι την Τετάρτη και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει ότι ο χειμώνας τελείωσε. Τα χειμωνιάτικα σιγά σιγά πρέπει να ανέβουν. Μάλλον να δούμε πότε θα τα ανεβάσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα κάνουμε τη σκάντζα. Το πάνω κάτω, που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δεν έχω χειρότερο. Θα ήθελα να είχα πάρα πολλά λεφτά και να έχω άπειρες ντουλάπες και απλά να αλλάζω δωμάτιο κάθε φορά που αλλάζει και η εποχή. Αλλά δεν έχω τόσα. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω να γίνουμε μια τεράστια παρέα. 211-779-31. Πολλά φιλιά στον Hot Greek, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Υόρκη και λέει καλημέρα από δύο ταλέπορους φορτηγατζίδες στη Νέα Υόρκη. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και σας αφιερώνω για το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε από Βασίλη Καρά από το βορρά μέχρι το νότο. Δεν έχει να κάνει με τους φορτηγατζίδες, έχει να κάνει με το που διάβασα το μήνυμα, επειδή είσαι εσύ που είχες έρθει η Ελλάδα και έχεις πάει μπουζούκια και όταν, ξέρεις, νυχτερινή διασκέδαση, παύλα, καράς, παύλα, βοράς, παύλα, αυτό. Οπότε δυναμώνεις την ένταση και εσύ και ο φίλος σου εκεί στη Νέα Υόρκη και απολαμβάνετε Βασίλη Καρά μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι. Με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι.
4: Το σπανακόπιτσα, τι
1: αυτό. Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
5: Φωτιά στη νύχτα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.
4: Το Σφαίρα Password είναι 6910.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι οι Μέλισσες και το 1 στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη, και ψάχνουμε τον την Σφαίρα Password. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber για το password. Κάνετε ένα λάθος και θα σας το πω, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το αυτοκίνητο αν εσείς επιλεχθείτε για να βγείτε αέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το password.
1: 6910.
0: Μπράβο σου! Πώς σε λένε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη. Βάλε λίγο παλαμάκια στο Γιάννη.
2: Μπράβο.
0: Πάμε. Συγχαρητήρια που και άκουσες το password και που το θυμήθηκες και που ήσουν στη γραμμή και που δεν μίλαγε το τηλέφωνό σου. Γιάννη μου, είσαι στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για το MG3 Hybrid Plus. Να είσαι καλά, μακάρι να γίνει δικό σου. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, σας έλεγα το λάθος που κάνετε για το διαγωνισμό, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο διαγωνισμός. Είναι τεράστιο το δώρο. Μπορεί πραγματικά να είσαι εσύ αυτός που θα το κερδίσει ή εκείνη που θα το κερδίσει. Και κάνετε ένα λάθος. Αυτό που ζητάμε να στέλνετε στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση και να γίνει μετά η τυχαία αυτή, για να μπείτε μάλλον στη διαδικασία να γίνει αυτή η τυχαία επιλογή μετά στην κλήρωση, είναι να γράψετε τη λέξη password. Εσείς γράφετε και το password ποιο είναι, δηλαδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που γράφετε αυτός είναι ο κωδικός, το τάδε, ξέρω εγώ, το 69 ήτανε?
2: 69,
0: το 6910. Αυτό το μήνυμα δεν μπαίνει μέσα στην κληροτίδα που μετά θα βγει εκείνος εκείνη που θα βγει στον αέρα. Γιατί εμείς ζητάμε τη λέξη password. Πρέπει να γράφετε password και να το στέλνετε στο 693-610-1022. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι τόσο απλό. Το να γράφετε ποιος είναι ο κωδικός, διάφορα άλλα, αν δεν γράφει password, δεν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση. Και είναι κρίμα, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να στείλει το μήνυμα και σας το λέω για να το κάνετε σωστά, για να έχετε κι εσείς πιθανότητες να κερδίσετε. Αυτά, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, για να ξεκινήσω. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα ξεκινήσω εγώ να σας λέω για Μασούτη, γιατί τα Μασούτη κλείνουν 50 χρόνια. Η εταιρεία, μάλλον, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε σε μια πολύ μεγάλη ελληνική οικογένεια που περιλαμβάνει τους πάντες, όλους εμάς, όλους εσάς. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη, και μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Θα βάλουμε κάτι σε... τι να βάλουμε, θέλω και τη Γαρμπή. Θέλω Γαρμπή και θέλω να βάλεις το «Κι αν ξυπόλυτη χορεύω». Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα το βρεις έτσι. Μπράβο, αυτό. Για ξεκίνα το λιγάκι. Ακούστε λιγάκι, είναι Παρασκευή. Ό,τι και να συμβαίνει, πες ότι έχει συμβεί κάτι σήμερα που δεν είναι πολύ, ρε παιδί μου. Ναι, μην βάλεις τις ράνιες, βάλει κάτι άλλο. Το πρώτο, μπράβο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει πάει κάτι καλά. Και τι έγινε? Αύριο αυτό θα είναι παρελθόν. Οπότε πάμε να χορέψουμε την Κέτη Γαρμπή. Να είναι όλα ωραία, με ένα μεγάλο χαμόγελο και μια ωραία αισιοδοξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια λες.
1: Βεβαίως.
3: Πού και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις.
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
7: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη.
0: αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά στην παρέα μας καθημερινά, όπου θα κατεβάσεις το Δουλευταράς app και θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Στο Viber σας περιμένω, 693-610-1022. Πολλά φιλιά στον Γιώργο. Τώρα έχει γίνει και με το password χαμός εδώ. Είναι η Μαρίνα που θέλει να βάλουμε το νέο τραγούδι του Ιακωβίδη. Βεβαίως, αποκλειστικά στην πρώτη μετάδοση εδώ στον Σφαίρα. Ο Παναγιώτης, πόσα μηνύματα μπορούμε να στείλουμε για το password, αν εννοείς άπειρα, όσα θέλεις. Πες τα παπίλα και στέλνω τόσες μέρες. Πες τα ρε παπίλα. Έκανες λάθος. Βλέπω τα μηνύματα σου πιο πάνω, έχεις κάνει λάθος. Ναι. Έγραφες όμως τη λέξη password. Απλά δεν πρέπει να γράφεις τον κωδικό. Μην γράφεις το τετραψήφιο κωδικό. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτό. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Δεν έχουμε πει άλλα νέα εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε σε άλλα νέα. Ας μην πάμε, γιατί δεν είναι και ο Νικόλας. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι πραγματικά πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό σας. Έκανες και εσύ μία ανάρτηση. Με το Netflix σου είχε έρθει μήνυμα και το έκανε και νομίζω και η Ναταλία Γερμανού πιο μετά, το είδε μετά. Δηλαδή γενικά πολλοί κόσμος δέχτηκε ότι απορρίφθηκε η πληρωμή και έπρεπε να πατήσεις το link. Την πατάς εύκολα εκεί. Εύκολα. Η απάτη στο κινητό, λέει, για την οποία μιλούν όλοι. Λοιπόν, νέα απάτη, νέα αποπήραξη απάτη των πολιτών. Ακούστε τώρα τι έχει έρθει στο προσκήνιο. Τι έχει έρθει στο προσκήνιο. Έρχονται SMS στο κινητό και τα οποία εμφανίζονται ως επίσημες ενημερώσεις από κρατικούς φορείς, αλίμονο, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, αλίμονο, από το τραπεζικό λογαριασμό των ανυποψίαστων θυμάτων. Εμείς δηλαδή. Έρχεται λοιπόν μετά τις εξελίξεις με τις έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλά φανάρια ανά την επικράτεια και βεβαιώνουν παραβάσεις. Λοιπόν, συνήθως αυτά σου λέει έρχονται ψηφιακά, δηλαδή. Πέρασες με κόκκινο, λάθος, έτσι. Έτρεχες αντί για 110-118 και πρέπει να πληρώσεις το πρόστιμο. Τώρα έρχεται ένα SMS το οποίο σου λέει ότι έχεις το πρώτο όχημά σου έχει καταγραφεί για υπέρβαση ορίου ταχύτητας σε κατοχυρωμένη περιοχή. Πάτε το σύνδεσμο για να πληρώσεις άμεσα την κλίση. Ο σύνδεσμος δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα σίγουρα. Παραπέμπει σε μια άλλη ιστοσελίδα και εκεί σου έχουν κλέψει τα πάντα. Σε καμία μα καμία περίπτωση, έβγαλε και η ελληνική αστυνομία ανακοίνωση γι' αυτό και είπε ότι είναι μια κλασική περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, είναι μια απόπειρα δηλαδή υποκλοπής προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο, είπα από τα μηνύματα, γράφει η ανακοίνωση της Ελλάς. Να ελέγχετε πάντα τον αποστολέα, ο αποστολέας βέβαια λέει, ελληνική αστυνομία, δεν ξέρω τι, ποιο υπουργείο λέει, και να μην κοινοποιείτε όλα αυτά, να μην πατάτε links και τέτοια. Καμία επίσημη κρατική υπηρεσία δεν ζητά μέσω SMS ευαίσθητα στοιχεία. Ποτέ. Ούτε οι τράπεζες, ούτε κάποια επίσημη κρατική υπηρεσία με SMS. Εμένα μου έχει έρθει δέμα, το έχω ξαναπεί νομίζω, έχει έρθει δέμα που το περίμενα και μου είχε στείλει μήνυμα να πατήσω για να δω πού είναι το δέμα μου. Δεν πατούσαμε τίποτα γιατί λέω με κλέβουνε και τελικά το δέμα γύρισε πίσω. Έχασα και το δέμα δηλαδή. Τόσο πολύ φοβάμαι. Δεν πατάω τίποτα. Στον γιο μου που είναι 14 χρονών του ήρθε μήνυμα για το Fuel Pass. Δηλαδή δεν ξέρουν και πού να τα βάλουν, πού να τα στήσουν τώρα, κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, έχετε το νου σας όμως, γιατί είναι σοβαρό, δεν είναι για πλάκα. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Τώρα, θα σας πω σε λίγο κάτι που διάβασα πάλι για το διαδίκτυο, πάλι για το ίντερνετ. Ένας editor στην Google μας είπε τι αναζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο όταν δεν τους βλέπει κανείς. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, λέει, που λένε τα πάντα για εμάς. Θα σας το πω σε λίγο. Είναι τρεις αποκαλυπτικές ερωτήσεις που κάνουμε, λέει, οι άνθρωποι. Άμα τις ακούσετε τώρα θα καταλάβετε κι εσείς. Πάμε να προχωρήσουμε. Πριν προχωρήσουμε να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας εδώ βεβαίως έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο το ακούτε και μπορεί να πιστεύετε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά έχει και ρεύμα. Και όχι μόνο έχει ρεύμα, έχει κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις εσύ. Ρίξε μια ματιά φυσικό αέριο ελλάδος.gr, μία λέξη, ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33. Τι να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε. Θέλω ένα τσικαμπούμ Γιάννης Γιοκαρίνης. Θα μου πεις γιατί. Έτσι τώρα, γιατί είδα τη λίστα, κάτι μου έκανε. Είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα 80's rock and roll τραγούδια που έχουν γραφτεί σε αυτό που λέγεται ελληνική δισκογραφία. Ακούγεται ιδανικά δυνατά και βέβαια χορεύεις, τραγουδάς και κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.

Είμαι από άλλο πλανήτη, λέει η Ελένη Φουρέιρα, στον Σφαίρα 102.2. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Εδώ παρέα με την Novibet βεβαίως, διότι υπάρχει μια προσφορά γνωριμίας που θέλεις να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ή μήπως η Novibet την έχει ήδη φέρει. Με κάθε εγγραφή στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει, το φέρνει κατευθείαν. Novibet.gr. Πάμε λίγο στο X, όπου υπάρχει το hashtag απογευματινό, και εκεί υπάρχει το παρεάκι μου, το οποίο μετράει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εδώ τι βλέπω στο X, με κράζουν το πρωί για το βιού, μάλιστα. Κάτι είπα εγώ και Κασελάκη Τσίπρα το πρωί και δεν τους άρεσε. Το μεσημέρι, πιο πρωί. Πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν. Α, είναι και η Βάσο μου εδώ. Ναι, για το δικό μας ραδιόφωνο αναφέρεσαι, Βάσο μου, για τη δική μας εκπομπή. Καλησπέρα, πολλά φιλιά. Η Τάνια είναι εδώ, γεια σου αγάπη μου, με ζάχαρη και μέλι η Παρασκευούλα. Η Τάνια και η Βάσο είναι εκείνες που έφτιαξαν το hashtag απογευματινό. Άρα είναι οι βασίλισσες του hashtag. Και μετά είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, Γιώργος Κιαχίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Τραγούδι μου έχουν ζητήσει τα παιδιά. Στο Viber όμως, η Βασιλική λέει αφιερώσεις κάνουμε βεβαίως. Εάν κάνουμε, θέλω να αφιερώσω στο Βασίλη το όταν σ' είχα πρωτοδεί. Ω, ωραίο. Λέει, θα μας ξαναπείς, λέει, το λάθος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λίγο το θέμα με το Σφαίρα Password. Πάμε να λύσουμε λίγο αυτό το θέμα, διότι το έχω δει ότι το κάνετε κάποιοι λάθος. Όταν παίζει το password στον αέρα, το Σφαίρα Password, 8.30, 11.30, 2.30, 5.30, 4 φορές, 4 ευκαιρίες έχετε καθημερινά για να μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχεις, με το που ακούσεις το password, έχεις 5 λεπτά να στείλεις μήνυμα στο Viber τη λέξη password. Αυτό, δεν κάνεις κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε εμάς εδώ, τα υπόλοιπα τα κάνει ο Σφαίρα. Εσύ γράψε τη λέξη password. That's it. Λοιπόν, γιατί δεν βάζουμε τη λέξη. Ναι, ο Αριστοτέλης. Θα ήθελα να συμμετάσχω με τον άντρα μου. Βεβαίως να συμμετάσχεις. Το password πάλι την Δευτέρα στις 8.30. Έτσι, λοιπόν, 8.30 το πρωί ξεκινάμε το πρωινό Σφαίρα. 693-610-1022 στο Viber. Θα σας περιμένω εδώ, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan το βρέστο τραγούδι εδώ μαζί με την Έρη. Έχουμε βάλει πάρα πολύ εύκολα τραγούδια. Δεν τα βρίσκει άνθρωπος? Όχι, τα βρίσκει, λέει. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε για το The Ellinikon. Λοιπόν, μια μοναδική διδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας συστήσει το μέλλον της πόλης μας. Το The Ellinikon, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψετε με drone πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας. Πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, θα περιηγηθείτε και στο The Ellinikon Park, θα ανέβετε πάνω σε Segway και για όλο το Μάιο το The Ellinikon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Όλο το Μάιο, όποτε και να πας, θα φορέσεις το VR και θα τα δεις όλα μπροστά σου με drone. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία είναι αυτή. Και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό. Professional Sinners. Όταν σ' είχα πρωτοδεί στον Σφαίρα 102,2.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και τα ξύνεις.
3: Σιτρών.
1: Σιτρών,
0: we'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια.

0: ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές!
7: Πάμε γρήγορα!
5: Ωραία! Θα ήθελα ένα jet ski!
6: Δικό σου!
7: Πάμε τη δεύτερη!
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι!
6: Εύκολο να βρεις είσαι!
7: Πάμε τη τρίτη!
5: Ξέρεις τι! Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί!
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four!
8: Ένα εισιτήριο!
5: Ναι.
8: Για το Final Four!
5: Ναι!
8: Στην Αθήνα!
5: Ναι!
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
6: Δεν ξέρεις γιατί λες!
5: Κέρδισα!
6: Τι!
5: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
6: Πώς!
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ο Σφαίρα 102 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: στα δυο.
1: Κόψτε με στα δυο, μας τραγουδάει η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Δώστε μου 5 δευτερόλεπτα να σας πω κάτι που θέλω. Ωραία, λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι στις 30 Ιουνίου. Αν συμβαίνει αυτό, πριν την πτήση σου, πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Κοσταρέλος, Λίλαλο, Παναίδης Eyewear Boutique. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνεις το οπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό. Και για μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Δεν το χάνεις αυτό, εάν είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε να παίξουμε πίσω τραγούδι για πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. 2-11-779-31. Ξεκινάμε τώρα, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
2: Εγώ από Θεσσαλονίκη.
1: Ω, τι κάνετε εκεί?
2: Πολύ βροχή όλη μέρα, δυστυχώς. Ενώ άκουσα το σταθμό ότι έχει καλό καιρό εκεί.
1: Καλέ, σήμερα, πού ήμουνα σήμερα? Κάπου ήμουνα και βγαίνω από εκεί που ήμουνα και ξαφνικά έβρεχε. Λέω τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Ξαφνικά είναι αυτά, ναι. Με ήλιο βρέχει.
1: Τώρα βρέχει ακόμα σε εσάς?
2: Ψηλό, το ψηλό από το σπαστικό που λένε. Ναι. Ψηλό ρίχνει, ναι.
1: Ναι, αλλά θα έχει το ωραίο Σαββατοκύριακο. Για περίμενε λίγο, εγώ μου να πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο meteo.gr σου πω, περίμενε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχεις σκοπό να κάνεις κάτι Σαββατοκύριακο?
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω ακόμα, μπορεί.
1: Αχ, σας δίνει βροχές και αύριο το πρωί εσάς.
2: Α, ναι.
1: Ξημερώματα, όχι, μετά 21 βαθμούς με αρκετά σύννεφα, 24 βαθμούς με 28 την Κυριακή. Και από Δευτέρα 27-28.
2: Ναι, ανεβαίνει από Δευτέρα, ναι. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, είσαι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Τέλειο το κομμάτι.
2: Ακροβατό.
1: Ακροβατό. Έτσι! Μπράβο σου, κορίτσι μου.
2: Ωραία, ναι.
1: Εγώ το πήγα στο, για να είμαι ειλικρινής. Εκεί το πήγα.
2: Ναι, μοιάζει λίγο, ναι, ναι.
1: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσω για το δώρο σου.
2: Ωραία, περιμένω.
1: Φιλάκια, πόπο, μπαμπαμε. Ναι. Ή θα κάνουμε 550 γραμμές μέχρι να βρούμε νικητή, νικήτρια και αν. Ή που θα βγει με τη μία. Ή του ύψους ή του βάθους. Ή άσπρο ή μαύρο. Ή... Αυτό τώρα ποιο είναι?
3: Για να είμαι ειλικρινή.
1: Δεν με ξεκινάνε το ίδιο. Είδες που σου είπα εγώ? Τι κομματάρα όμως. Τι κομματάρα είναι αυτή. Νίνο και για να είμαι ειλικρινή, στον Σφαίρα αμέσως τώρα.
4: Μου είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές. Και προσποιούμε

0: Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: Έξι με 7,
4: 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
9: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
10: 1881
11: 1961
10: 5050
11: 1471.
2: Ναι!
11: 12-12.
2: Μπράβο!
10: 19-40.
9: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικό και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
17: Οχ!
16: Ουπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή. σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
3: Ηλένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
5: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
3: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
6: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
3: Vogue Club Athens.
7: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
3: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

Απογευματινό σφαίρα 102,2 και μετά το Θοδωρή φέρει και το είπε. Θα σας μιλήσω για το This is Athens City Festival. It's 3 cents Paloma Season. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται σε πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης. 9 του Μάη, δηλαδή αύριο, Yucatan and Sensory back to Zapion. 10 του Μάη, Bronco με τον Andrew Tipap και 14 του Μάη, Blue Brick με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα. Δεν σας έχω πει που σας έλεγα πριν για τον καθηγητή, όχι καθηγητή, συγγνώμη, τι λέω, για τον editor της Google που λέει τι να ζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, θυμάστε? Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ. Το είχα προλογίσει, αλλά δεν το είπα ποτέ για κάποιο λόγο. Τι λέει αναζητούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο? Οι τρεις ερωτήσεις που λένε τα πάντα για εμάς. Ο Simon Rogers είναι data editor στην Google και υποστηρίζει ότι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο ανακαλύπτουν μια πιο αυθεντική εικόνα των ανθρώπων από τα social media. Όπως αναφέρει, περνούμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας στα social media και μπαίνουμε και στις μηχανές αναζήτησης για να ψάξουμε, να ψάξουμε, να ψάξουμε. Και λέει ότι ουσιαστικά τι κάνει, αναλύει καθημερινά τα δεδομένα παγκοσμίως της αναζήτησης. Έτσι, το οποίο χαρακτηρίζει και ως ο εγκέφαλος του κόσμου. Αναφερόμενος λοιπόν στις πιο συχνές ερωτήσεις, σημειώνει ότι μία από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις παγκοσμίως είναι το πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτή είναι η νούμερο ένα αναζήτηση στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, πώς να βράσω ένα αυγό. Το έχεις ψάξει? Λοιπόν, θα σου πω τι έχω ψάξει εγώ, γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Έχω ψάξει τον χρόνο βρασίματος για να... Το χρόνο βρασμού, συγγνώμη, έκανα λάθος. Το χρόνο βρασμού για να γίνει μελάτο, σφιχτό και για να μην το καταστρέψω. Δηλαδή, κάτσε τώρα, το ψάξουμε τώρα, περίμενε. Χρόνος, μισό λεπτάκι. Χρόνος βρασμού αυγό, νούμερο ένα. Α, το έχει από κάτω και χρόνος βρασίματος, πώς το πω πριν. Λάθος. Χρόνος βρασμού αυγών. Τι λέει τώρα? Λέει ότι για πολύ μελάτο 3 λεπτά. Αν το κάνω εγώ 3 λεπτά, θα γίνει σαν να μην το βράσα ποτέ. Εγώ με το που το βάζω το αυγό, με το που το βάζω όμως το μπρίκι, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοχλάσει το νερό, δεν χρειάζεται να βράσει, με το που το βάζω μετράω 14 λεπτά. Σφίγγει βέβαια, αλλά το φοβάμαι για πιο πριν. Αυτή είναι νούμερο ένα αναζήτηση, παιδιά. Πώς να βράσω ένα αυγό. Νούμερο δύο. Πώς να φτιάξω μία πόρτα. Ποιος έχει αναζητήσει το πώς μπορεί να φτιάξει μία πόρτα? Καταρχάς, τι έχει η πόρτα για να τη φτιάξει? Έχει σπάσει, θέλεις άλλη? Να αλλάξεις πόμολο? Το έκανα πρόσφατα, το έκανα μαντάρα. Δεν επέτυχα τίποτα. Πώς να φτιάξω μία τουαλέτα επίσης. Έχεις ψάξει κι αυτό? Έχεις ψάξει καζανάκι? Πώς αλλάζει? Πώς να φτιάξω το καζανάκι? Άρα έχει δίκιο ο Ρότζες εδώ ο κύριος. Μετά, αυτό λέει, αυτές οι αναζητήσεις που μόλις είπα, κατά τον κύριο Ρότζες έχουν έτσι ένα πολύ ελπιδοφόρο στοιχείο, ότι οι άνθρωποι ακόμα και όταν είναι εντελώς άσχετοι σε κάτι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Ακούσε τώρα τι συμπέρασμα έβγαλε ο άνθρωπος, ο τεράστιος Ρότζες, ο Σάιμον ο Ρότζες. Είπε ότι και που είμαστε άσχετοι, ακόμα και στο να βράσουμε ένα αυγό, είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε να το βράσουμε, ρε παιδί μου. Δείχνει κάτι για μας. Άλλα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης, από τα πιο σημαντικά και από τα πιο δημοφιλέστερα, είναι το πώς να ζητήσω αύξηση. Όχι πώς να πάρω, προσέξτε, πώς να ζητήσω. Πώς να ζητήσω, λέει, μια αξιολόγηση, μια συστατική επιστολή. Άλλη αναζήτηση, καριέρες που πληρώνουν καλά. Κάτσε να βάλουμε αυτό. Καριέρα, το κάνω copy-paste. Από το εφημερίδιο το διαβάζω. Λοιπόν, καριέρες που πληρώνουν καλά. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου το παίρνει. Λοιπόν, να δούμε τι βγάζει. Κι όμως είναι χειρουργή. Δεν προλαβαίνω. Και να θέλα. Λοιπόν, χειρουργοί, ψυχίατροι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές εξειδικευμένης φροντίδας, δικαστές, δικηγόροι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για όχι μόνο διάβασμα. Άρα, είδες, όσο διαβάζεις, τόσο πιο αυτό. Δουλειά που βοηθά ανθρώπους. Και εδώ λοιπόν έρχεται πάλι ο κύριος Ρώσας και λέει ότι οι άνθρωποι που αναζητούν αυτά ανησυχούν πολύ για το μέλλον. Έχουμε μια βαθιά επιθυμία να προσφέρουμε ουσιαστικά στην κοινωνία.
για όλα δηλαδή. Είναι πολύ καλούλης ο κύριος Ρότζερς, τα μεταφράζει όλα πάρα πολύ ωραία. Και πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη, είναι μια αναζήτηση που έχει γίνει αρκετές φορές για να βοηθήσουμε κάποιον. Δηλαδή έχουμε την τάση να θέλουμε να βοηθήσουμε. Το βάζω πρώτο πληθυντικό γιατί όλους μας πιάνει, έτσι. Και περνάει το μήνυμα στο τέλος ο κύριος Ρότζερς ότι οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι έχουν μεταξύ τους περισσότερα κοινά από όσα φαντάζονται, είτε πρόκειται για αγωνίες, είτε για ανασφάλειες, είτε για απορίες. Αυτά ήθελα να σας πω και κρίμα που δεν το είπα νωρίτερα, θα το ξέχναγα. Θα ξέχναγαμε κάτι πολύ ωραίο που είπαμε τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Δουλευταράς είναι εδώ. Κατεβάζεις το Δουλευταράς app και έχεις άμεση πρόσβαση, ειδικά άμα θες να φτιάξεις μια πόρτα ή να φτιάξεις μια τουαλέτα ή να φτιάξεις ένα καζανάκι. Δεν έχεις κανένα λόγο να μπεις στο Google. Μπες για όλα τα υπόλοιπα, για το πώς να βράσουμε ένα αυγό. Εκεί ο Δουλευταράς δεν μπορεί να βοηθήσει. Άμεσα διαθέσιμος επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασε το κεφάλι σου. Πάμε να ακούσουμε τον Ακύλα και το Φέρτο, παιδιά. Είναι το Φέρτο που θα το φέρει και την Τρίτη αυτή, 14 του Μάη, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Εμφανιζόμαστε Τέταρτη. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. The

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ παρέα είμαστε μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα και κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά στον σφαίρα 102,2, 5 με 8. Σήμερα ο Νικόλος Φαράπτης απουσιάζει από Δευτέρα και πάλι μαζί. Όμως έχω το Μασούτη και είμαι μια χαρά με το Μασούτη, διότι σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη συμβαίνει αυτό. Η καμπάνια σπάμε τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, κάθε Σάββατο, δηλαδή αύριο. Αύριο θα υπάρχει ένα προϊόν που η τιμή του δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι, μόνο εκεί, μόνο στο Μασούτη. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τον ανάδρομο Πλούτονα. Πώς έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 8, άρα μας πιάνει. Έχουμε σελήνη στον τοξότη, ρε παιδιά. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Τι γίνεται με τη σελήνη? Καθίστε λίγο να το ψάξω, μισό λεπτάκι. Άλλοι ψάχνουν πώς να βράσουν ένα αυγό και εγώ ψάχνω σελήνη στον τοξότη. Πού μας έχει ρίξει αυτή η ζωή, Έρη, λέγε. Λέγε. Προβλήματα δεν έχουμε και προβλήματα δημιουργούμε. Λοιπόν, δεν μου γράφει αν έχουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνη μου το έχω φανταστεί. Πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξέρετε ότι αν έχουμε σελήνη στον τοξότη θα είναι καλή, γιατί είναι τοξότης. Έχουμε ένα τετράγωνο Άρη Δία, πρέπει να φύγει όμως αυτό. Και τώρα θα σας πω, επειδή είναι και η μέρα της μαμάς την Κυριακή, είναι η γιορτή της μητέρας, έτσι, είναι η παγκόσμια ημέρα μητέρας. Και μπορείς να μπεις στο σφαίρα.gr και να πεις το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Το μήνυμά σου θα βγει στον αέρα του σφαίρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Την Κυριακή 10 του Μάη, λοιπόν, το μήνυμα που θα πεις στη μαμά σου θα βγει στον αέρα του σφαίρα και θα το ακούσετε όλοι. Θα το ακούσει και η μαμά και καταλαβαίνεις τώρα τι κλάμα έχει να πέσει. Και θέλω να σας πω ότι ανάλογα με το ζώδιο, θα σας το πω σε λίγο αυτό, ανάλογα με το ζώδιο σου, δείχνεις και πώς συμπεριφέρεσαι στη μαμά σου. Τι εισπράττει το παιδί από τη μητέρα, τι εισπράττει η μητέρα από το παιδί, η μητέρα από το παιδί, σύμφωνα με το ζώδιο. Σε λίγο θα σας το πω αυτό. Προς το παρόν. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Το 3-on-3 Road to Glory από την Novibet επιστρέφει ξανά, το πιο έτσι και πιο δυνατό από ποτέ. Δηλώνεις την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνουά μπάσκετ και έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Streetball μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA, αλλά και τον παγκοσμίως γνωστό bowler MK. Πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. 16 και 17 Μαΐου, Φωκιανό Sports Park. Roadtoglory.gr για να δηλώσεις συμμετοχή και να πάρεις πιο πολλές πληροφορίες. Βάλτε μου χωρίς σου υπέρ το. Μπράβο, για ξεκίνα το. Τι ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και πόσο μας ταξιδεύει και πού μας πάει και να μας αφήσει εκεί θέλουμε. Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι στον Σφαίρα 102,2.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Καλώς το μαλάκα.
3: Είστε σίγουρα ανδρολόγος.
4: Ρε Γρηγόρη.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
8: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάει μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
8: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Απογευματινό σφαίρα 102,2, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Είμαστε εδώ, εδώ παρέα από τις 5 μέχρι τις 8. Και πριν σας πω για τα ζώδια και τις μανούλες που περιμένετε, και η Έρη το περιμένετε, μου κάνει εντύπωση που σας άρεσε τόσο πολύ. Και έχω βρει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που εγώ πιστεύω ότι πέφτει και μέσα για τα ζώδια και τις μαμάδες. Σας πάω στο Διελληνικόν. Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα. Αρκεί να πας στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το Διελληνικόν Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Έλα λοιπόν στον κήπο του Golden Hall τον Μάιο, για όλο τον Μάιο τρέχει αυτό, και δες το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου. Πάμε λίγο στις μανούλες, στα ζώδια να σας πω. Λοιπόν, έχω βρει ένα άρθρο, αυτό είναι, μισό λεπτάκι γιατί το χασα. Όχι. Ναι, λοιπόν, μανούλα κρυός, με αφορμή την ημέρα της μητέρας που είναι την Κυριακή αυτή 10 του Μάη, μην τυχόν και ξεχάσετε τη μανούλα, μην τυχόν. Μανούλα κρυός, έχει κάποια νεύρα, μία μειωμένη υπομονή, να πούμε, δεν θέλει να καλομαθαίνει τα παιδιά, κακία δεν μπορεί να κρατήσει όμως, μαλακώνει στο λεπτό, έχει φωνάξει για την κάλτσα που περιφέρεται στο σαλόνι, αλλά θέλει τα παιδιά της να έχουν άποψη, δύναμη, ακόμα και στην ίδια. Μανούλα Ταύρος είναι μανούλα στο ρυθμό. Έχει το δικό της σύστημα, το δικό της χρόνο θέλει, αυξημένη υπομονή και καρτερία έτσι γενικά. Θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα, όλα οργανωμένα. Το παιδί της είναι πάντα χορτάτο, φαγωμένο. Δεν. Έτσι, λοιπόν, αν δεν φάει το φαγητό, την επόμενη μέρα έχει παιδίατρο. Μανούλα Δίδυμος. Δεν σταματά πουθενά. Είναι η μαμά μου αυτή. Αυτή είναι η μαμά μου. Ακούστε λίγο. Δεν σταματά πουθενά. Δεν σταματάει να μιλάει. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο με την μάνα μου μια μισή ώρα. Δεν σταματάει να κινείται, δεν σταματάει να μαθαίνει. Θέλει με τα παιδιά της να ζει έτσι με ενέργεια και ζωντάνια. Είναι συνήθως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο, διαχειρίστρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι η μάνα μου. Μανούλα Καρκίνος είναι η ευαίσθητη, πρωτακρατάει όλα μέσα της για να μην στεναχωρήσει κανέναν. Έχει μια θετική ενέργεια προς όλους, είναι προστατευτική υπέρ κάποιες φορές και έχουμε πανικό αν το παιδί χτυπήσει ή ανεβάσει δεκατάκια. Μανούλα Λιοντάρη, λιοντάρη και εκείνη, έτσι καταλαβαίνετε, λιοντάρη, προστατεύει, αποφασίζει, καθοδηγεί, είναι περήφανη μαμά, δείχνει με καμάρι οποιαδήποτε επίτευξη των μικρών της, ακόμα και μια πλαστελίνη ας πούμε. Ουέ και αλίμονο και βρεθεί κάποιος να πειράξει το μικρό της, έτσι. Η Παρθένος, οργανωμένη μανούλα, βραβείο καθαριότητας παίρνει σίγουρα, τοποθέτηση παιχνιδιών στη σειρά. Δηλαδή ακόμα θα κάτσει να φτιάξει και το παραμικρό, μικρό, μικρουλάκι Lego. Τα παραμύθια με αλφαβητική σειρά στη βιβλιοθήκη. Οργανώνει όλο το 24ωρο σαν ελβετικό ρολόι. Μεταδίδει τη μανία της και στα παιδιά της αυτή. Και αγχώνεται τα παιδιά, χωρίς να το καταλάβει εκείνη. Μανούλα ζυγός. Θέλω να μου πεις αν πέφτει μέσα στη μαμά σου, γιατί η μαμά της Έρης είναι ζυγός. Είναι η κοκέτα μαμά. Περιποιημένη πάντα. Ακόμα και μετά από ξενύχτη από ένα μωρό που κλαίει. Δεν είναι υπέρ των εντάσεων και των καυγάδων, αποφεύγει με κάθε τρόπο να τσακώνεται, είναι πάντα ήρεμη, έχει όλων των ειδών τα καλλυντικά, κρατά τις ισορροπίες και αφοσιώνεται στη ζυγοστάθμιση των υποθέσεων του σπιτιού. Έχει πέσει. Μήπως έχει άλλο οροσκόπο. Μανούλα Σκορπιός είναι η τροχονόμος μανούλα, ελέγχει τα πάντα, τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει, έχει πάρα πολύ καλή μνήμη, τα θυμάται όλα, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, οργανώνει, νοικοκυρεύει. Είναι η Μέρη Παναγιωταρά. Αν πει όχι, το θέμα έχει λήξει. Δεν θα αλλάξει γνώμη που να κατέβει κάτω ποιος, να σου πω τώρα. Όσα παρακαλιά και να κάνεις, έχει την τάση να παρακολουθεί τα παιδιά της. Και από αγωνία, έτσι. Η μητέρα τοξότης, εγώ δηλαδή, είμαι η χαρούμενη μαμά, παιδική χαρά. Από την ώρα που θα ξυπνήσει μέχρι αργά το βράδυ, παίζει με τα παιδιά. Δεν είναι αυτή που θα τα πρίξει να διαβάσουν. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ αυτή τη στιγμή στην κόρη μου, τουλάχιστον τη μεγάλη, την πρίζω να μην διαβάζει τόσο. Δηλαδή λέω εντάξει ρε παιδάκι μου, φτάνει. Φτάνει. Πληθωρική στη διασκέδαση και γενικότερα σε όλα. Η μητέρα εγώ καιρός είναι η λογική, η πανέξυπνη, η οργανωτική, η μεν αυστηρή αλλά και δίκαιη, διδάσκει σεβασμό, δικαιοσύνη, έχει υπομονή, έχει καλή ψυχή, κρατάει μέσα της όσα την αδικούν για να μην στεναχωρήσει κάποιον. Το σωστό και το λάθος είναι ο μπούσουλάς της. Η υδροχός είναι η μανούλα η αλλού, αλλά και αυτό την άγαπη. Είναι η πάστα φλόρα. Από την μια τρελή οικογένεια, είναι αχ, Στέλιο, ήρθες. Είναι αυτή η μητέρα υδροχός. Είναι γενικά σε έναν άλλο κόσμο. Συχνά επιλέγει να δείχνει αδιάφορη για να ξεφύγει από καταστάσεις πίεσης και καυγάδων. Θέλει να είναι cool, αλλά θέλει να είναι και το πρότυπο στις υπόλοιπες του σχολείου. Αναλύει τα πάντα, ακόμα και τη σαχτοπούτα την έχει αναλύσει δηλαδή. Και τέλος η μητέρα ηχθής είναι η γλυκιά που όλα είναι ροζ, όλα είναι γαλάζια, όλα είναι σε παστέλ χρώματα, ιδανικά. Δεν θέλει φωνές, δεν μπορεί, δεν θέλει ταραχή. Είναι της ηρεμίας, διαβάζει παραμύθια, ασχολείται με τις τεχνικές κλίσεις των παιδιών, γίνεται θυσία για την ευτυχία και τα προστατεύει από ό,τι εκείνη θεωρεί κακά του κόσμου τούτου. Αυτές είναι οι μανούλες του Ζωδιακού. Είναι προφανώς ένα site που είναι έτσι χιουμοριστικής προσέγγισης, το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν σας αφήσω, θέλω να ευχηθώ σε όλες τις μανούλες, σε όλο τον κόσμο, από άκρη σε άκρη του πλανήτη, να είστε γερές, να είστε καλά, να είστε ήρεμες, γιατί έτσι θα είναι ήρεμοι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω σας, ειδικά τα παιδιά σας. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι του 1988 που λατρεύω, γιατί λατρεύω τον άνθρωπο αυτόν και κατ' επέκταση καλλιτέχνη, ερμηνευτή και συνθέτη. Είναι ο Αντώνης Βαρδής και το Θα Εκραγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να προσέχετε. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 5. Γεια σας.

0: ατμόσφαιρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έμεινε ένας.
20: Εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
21: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
26: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
25: Πέρτο.
26: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
25: Πέρτο.
26: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
25: Μην το φέρεις.
26: Γιατί?
25: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
27: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
29: Σφαίρα 102.2.
30: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Σήμερα Παρασκευούλα, 8 Μαΐου, επιτέλους να την Παρασκευή. Και θέλω, επειδή από το πρωί φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει τα γλέντια. Συνήθως, παιδάκι μου, δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά ενώ την περιμένεις πώς και πώς, αυτή την ημέρα ξεκινάει με πάρα πολύ πίεση. Εκεί μετά τις 12, μία η ώρα το μεσημέρι, η τρέλα επιδεινώνεται. Ξαφνικά όλοι θυμούνται ό,τι είχαν ξεχάσει τις υπόλοιπες μέρες. Και αυτό σε κάνει να την πληρώνεις εσύ. Και λες τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Δηλαδή, καθίστε λίγο. Κάτσε ρε παιδιά. Καθίστε. Μάλλον το πιο σωστό. Λοιπόν, καθίστε. Εγώ μια χαρά τα έκανα όλα. Εσείς, επειδή λοιπόν ξεχάσατε, αμελήσατε, δεν προνοήσατε, δεν φροντίσατε, πρέπει εγώ να πληρώσω τα δικά σας λάθη. Τώρα τι να σου πω, το δίκιο θα το βρεις, δεν θα το βρεις. Για το λόγο αυτό λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή, σφίξε τα δόντια, να ξέρεις ότι πάντα η Παρασκευή έχει όλα αυτά τα πρόπτα και να έχεις στο νου σου ότι θέλω να πιστεύω ότι τέτοια ώρα θα έχετε ξεμπερδέψει, έτσι. Αλλά το λέω για τις επόμενες Παρασκευές. Ότι αύριο είναι Σάββατο, μεθαύριο Κυριακή. Μπορεί να μην μας το κάνει ο καιρός το χατήρι έτσι όπως θα το θέλαμε ιδανικά. Αλλά εντάξει, είμαστε πρώτο πυλόν. Πρώτο πυλόν για ένα καλοκαίρι που θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι φέτος έστω και πέντε μέρες, έστω και πέντε μέρες, θα πάτε κάπου που λαχταράτε πολύ. Δηλαδή να βρείτε ένα προορισμό που τον έχετε έτσι πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, να πάτε σε αυτό τον προορισμό. Βρέξει, χιονίσει. Δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τα τελευταία χρόνια δυσκολεύομαι πάρα πολύ γενικά στο να κάνω διακοπές λόγω υποχρεώσεων, αλλά φέτος, ειλικρινά, μέχρι που θα βάλω στοίχημα. Δηλαδή, οι φίλοι μου ήδη μου έχουν πει να στοιχηματίσουν στο ότι δεν θα πάω πουθενά, ενώ ότι πάλι θα δουλεύω, αλλά σκέφτομαι να το βάλω το στοίχημα. Ναι, όχι για να κερδίσω, αλλά για να μπορέσω επιτέλους να κάνω διακοπές. Γιατί τρέχουμε σαν τους τρελούς από το πρωί μέχρι το βράδυ, περιμένοντας πράγματα, και εγώ ξέρεις πόσες φορές λέω εντάξει θα, να τώρα τρέξει λίγο παραπάνω, γιατί θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ελάτε να δώσουμε υπόσχεση. εσύ σε μένα και εγώ σε εσάς. Ότι φέτος έστω και 5 μέρες θα πάω διακοπές. Βέβαια, οι διακοπές 5 μέρες δεν είναι διακοπές. Διακοπές είναι αυτές που κάναμε όταν πηγαίναμε σχολείο. Όλο το καλοκαίρι 3 μήνες στα χωριά, στα νησάκια, στα παραθαλάσσια, στα εξοχικά. Αυτά είναι διακοπές, παιδιά, τώρα. Και για ποιο λόγο να μην μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω, σου λέω 3 μήνες, αλλά 1 μήνα δεν πρέπει να κάνουμε διακοπές? 15 μέρες τουλάχιστον το καλοκαίρι και άλλες 15 τον υπόλοιπο χρόνο. Κανονικά αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά τα σπάμε σε 1 μέρα, 2 μέρες, να κολλήσουμε κάτι τρίμερα, κάτι τετραήμερα και εκεί χάνουμε την μπάλα. Τέλος πάντων, άλλοι δεν θέλουν πολλές μέρες συνεχόμενες, βαριούνται. Άλλοι θέλουν αυτό το πράγμα, αυτό το σπάσιμο που λέω εγώ. Εγώ από την άλλη, όχι, όχι. Θέλω, γίνεται σερί ένα μήνα ολόκληρο, γίνεται. Άμα θέλω, θα γίνει. Τώρα όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έλα, γιατί με έπιασε πάλι πολυλογία μου, τα γνωστά. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα. Ξεκινάω με τον καπετάνιο και μετά έρχεται ένα καράβι παλιό σαπιο κάραβο. Αυτό το καράβι θέλω να πάρω και να μην ξέρω που πηγαίνω. Άντε, παιδιά, καλή διασκέδαση.

0: Δεν ξέρω τώρα πόσες ώρες μπορεί να είναι το καράβι για την Ικαρία, αλλά έχουν πέσει μαζεμένα μηνύματα για αυτό που έλεγα ότι πρέπει να φροντίσουμε λίγο φέτος το καλοκαίρι να κάνουμε πραγματικές διακοπές και όχι αυτές τις διακοπές που πας και τελικά σου βγαίνει η ψυχή, γιατί σε πιάνουν και περιέργειες και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα είχες αρχικά κανονίσει. Λοιπόν, Ικαρία, offline εμπειρία. Αυτός είναι ο τίτλος. Όχι επειδή δεν έχει σήμα παντού, αλλά επειδή, παιδιά, στην Ικαρία δεν έχω πάει. Είναι ένας προορισμός που πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τον επισκεφτώ για να κάνω πραγματικό reset. Δηλαδή, εκεί, όπως είναι όλη η κατάσταση, θες δεν θες, μπορεί να έχεις εκνευρισμό τις δύο πρώτες μέρες, αλλά μετά αναγκαστικά χαλαρώνεις. Εντάξει, και αυτό με το σήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κινητό. Έχω υποσχεθεί λοιπόν πέρα από την Ικαρία, που δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος, αλλά φέτος έχω υποσχεθεί ότι θα πάω στην Αμοργό και θα βάλω στοίχημα με το φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι από εκεί και με καλεί κάθε χρόνο και δεν έχω πάει ποτέ ούτε εκεί. Έχω περάσει βέβαια με το καράβι αρκετές φορές έξω από την Αμοργό, αλλά σε περίοδους που δεν ήταν ακριβώς έτσι καλοκαίρι. Τέλος πάντων, ενώ δεν ήταν η περίοδος των διακοπών, καλοκαίρι ήταν, αλλά ήταν είτε νωρίς είτε πολύ αργά. Οπότε θα το βάλω το στοίχημα, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Όσο για τα κουφονίσια, σας έλεγα και προχτές ότι ποια είναι η αγάπη μου και η αδυναμία μου και ποια περίοδος είναι καλή να επισκεφτείς τα συγκεκριμένα, δηλαδή δεν πηγαίνεις εκεί Ιούλιο-Αύγουστο, εκεί πηγαίνεις αρχές Ιουνίου, δηλαδή και τέλη Ιουνίου δεν πηγαίνεις, αρχές Ιουνίου και μετά πηγαίνεις τέλος του Σεπτέμβρη. Αν, πρόσεξε τώρα, δεν θες, παιδάκι μου, νησί, δεν θες θάλασσα, θες να πας να αράξεις, να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς, θες αέρα βουνίσιο, λοιπόν, ορεινά χωριά στην Ήπειρο, Τζουμέρκα, Άγραφα. Εκεί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν περιοχές με σχεδόν καθόλου σήμα και αυτή την έντονη την αίσθηση της απομόνωσης που είναι τόσο έντονη ακόμη και περισσότερο από τα νησιά. Θα μου πεις, στο νησί νιώθεις και όλες ότι, ξέρεις, μεσολαβεί θάλασσα, κάπως έχεις αποκοπή. Όχι, εντάξει, μην σε πιάσει καμιά κρίση πανικού. Το έχω πάθει εγώ αυτό, να ξέρετε. Είχα πάει διακοπές, δεν το ξεχάσω, παιδιά, στη Μήλο. Και είχαμε βρεθεί, ξέρετε, στη Μήλο. Σηκώνησε το πρωί και βλέπεις αναλόγως τώρα τον αέρα ποιες θάλασσες πρέπει να, ποιες παραλίες μάλλον πρέπει να επισκεφτείς. Βρεθήκαμε σε μια παραλία που κάπως άλλαξε ο καιρός και ήμασταν σχεδόν εγκλωβισμένοι εκεί. Και ουσιαστικά κοιμηθήκαμε σε αυτή την παραλία μέχρι την επόμενη μέρα. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Είπα ότι ποτέ ξανά, γιατί πρέπει να το έχεις, παιδάκι μου, και αυτό, να είσαι εξοικειωμένος. Τώρα, αν έχεις πάει διακοπές και θες να είσαι έτσι και, ναι μεν χαλαρός, αλλά να έχεις και την περιποίησή σου και τη φροντίδα, και βρεθείς να κοιμάσαι σε μια παραλία και πρόσεξε τώρα, έπιασε και κακοκαιρία την επόμενη μέρα γενικότερη, το οποίο ουσιαστικά βγήκε απαγορευτικό για 2 μέρες. Ήμουνα στο νησί, κόντεψα να τρελαθώ, εντάξει, και ήμουν και πιο μικρή σε ηλικία, οπότε δεν τη χάρηκα τη Μήλο και μου έχει κάτσει έτσι κάπως στραβά. Πρέπει να τη δώσω και αυτήν μια ευκαιρία ακόμη. Αυτά, παιδιά, αυτά τα νέα, δεν είναι νέα, είναι τέλος πάντων όσον αφορά το κομμάτι των διακοπών. Αγαπώ πάρα πολύ τις διακοπές στο βουνό το καλοκαίρι, ίσως γιατί είχα και τέτοια εμπειρία από πολύ μικρό παιδί. Πηγαίναμε πρώτα στη θάλασσα και μετά κλείναμε στο βουνό για να είμαστε εκεί και στα πανηγύρια του 15 Αύγουστου και σε όλες αυτές τις ωραίες τις συναντήσεις που έχουν οι περισσότεροι εκείνη την περίοδο στα χωριά παραδοσιακά. Οπότε εκεί ήταν και η πραγματική ξεκούραση. Εκεί πραγματικά, και μόνο το γεγονός ότι, παιδιά, υπήρχαν φορές που τον Αύγουστο κοιμόμασταν το βράδυ με κουβέρτα, αυτό για μένα είναι τρομερό σε σχέση με το άλλο, τη ζέστη της αφόρητης, που συναντάς τον Αύγουστο, αν πας σε κάποια νησιά που δεν έχει και καθόλου δροσιά και είσαι μέσα στο λιοπύρι όλη την ημέρα και όλα αυτά τα γνωστά. Λοιπόν, έλα αρκετά τάπα. Πάμε για Αφούση, πάμε για Γλέντι. Να που ο ήλιος βγαίνει, σφαίρα 102,2 εννοείται, παρεούλα εδώ πάντα με τη Love and Rose που αγαπάμε. Γεια σου ρε Δήμητρα, Δήμητρα Κατσαφάδου. Αυτό το πλάσμα κάνει θαύματα. Συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης και μας κάνει κουκλάκια ζωγραφιστά. Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι χτες από μια καινούρια κρέμα που σε κάνει, σιδερώνει τα πάντα. Και καταλαβαίνεις ότι μπήκα στον πειρασμό να την παραγγείλω από το site. Και εσείς αν θέλετε να πάτε σε κάποιο από τα καταστήματα της Love and Rose για να τα δοκιμάσετε, να τα δείτε και να ενημερωθείτε από κοντά, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε ρε παιδιά, έλα βρε Ιουλία μου, έλα βρε κοριτσάρα μου τώρα.
1: Για πάμε λίγο να ανέβουμε, παιδιά.

Να που ο ήλιος βγαίνει, ε? Και σκέφτεσαι εσύ τώρα πώς θα ξεχάσω, πώς θα ξεπεράσω. Μην προσπαθείς να σβήσεις το άτομο το οποίο δεν υπάρχει πια στη ζωή σου. Μην προσπαθείς να το σβήσεις αμέσως. Γιατί τι κάνει το μυαλό? Το μυαλό αντιδρά σαν στέρηση. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό: μην εμπιστεύεσαι τις σκέψεις που κάνεις τη νύχτα. Ο πόνος μετά τα μεσάνυχτα σαν να φαίνεται ότι είναι πιο, πώς να το πω τώρα, οριστικός, ε, αυτός ο πόνος της νύχτας. Οι σκέψεις λοιπόν που κάνουμε μετά τα μεσάνυχτα δεν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε. Μικρές συνήθειες όπως ρουτίνας, εντάξει, περπάτημα, να κάνεις έναν υπνάκο, λίγο έτσι να μην σκέφτεσαι, το φαγητό που σ' αρέσει, να σε κάνει να ξεχαστείς. Αν και το περπάτημα νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και ξέρεις ποιο είναι πιο μαγικό? Αν δεν έχεις, ας πούμε, λέω τώρα, τη δυνατότητα εκεί στη γειτονιά σου ή εκεί που μένεις, πάρε το αυτοκίνητο, πήγαινε πάρκαρε κάπου, ακόμη και πιο κεντρικά, και ανακάλυψε μέρη τα οποία δεν τα έχεις επισκεφτεί ποτέ. Και μπορεί να υπάρχουν μικροί παράδεισοι πολύ κοντά σου που να μην τους έχεις πάρει χαμπάρι καν. Συνεχίζω λίγο, συνεχίζω με το κομμάτι της, πώς να το πω τώρα, της δύναμης που πρέπει να αντλήσεις μετά από ένα χωρισμό. Εντάξει, έρχεται πιο αθόρυβα όλο αυτό όταν αρχίζεις να αντέχεις μία ακόμη μέρα χωρίς να καταραίεις. Όσον αφορά τα μηνύματα τα οποία μπορεί να θέλεις να στείλεις, γιατί σου είπα ότι μετά τα μεσάνυχτα οι σκέψεις που κάνουμε είναι σκέψεις που δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό που είπα, ότι ο πόνος γίνεται πιο οριστικός. Αν θες να στείλεις λοιπόν μήνυμα, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί η ανάγκη, τι κάνει η ανάγκη? Κορυφώνεται και μετά πέφτει. Κάτι ακόμη σημαντικό: συχνά μετά το χωρισμό δεν μας λείπει μόνο ο άνθρωπος, παιδιά. Μας λείπει ουσιαστικά η εκδοχή του εαυτού μας, όταν νιώθαμε αγαπημένοι, ασφαλείς ή τέλος πάντων όταν νιώθαμε σημαντικοί. Αυτό όμως, να ξέρεις, μπορεί να ξαναχτιστεί. Στο λέω και στο υπογράφω, και κάποια στιγμή, χωρίς να καταλάβεις ακριβώς πότε, θα περάσει μια μέρα που δεν θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς το πρωί. Μετά δύο μέρες, μετά περισσότερο, περισσότερες εννοούσα, αυτή είναι και η αρχή της επιστροφής σου στην κανονικότητα και ενδεχομένως σε μια καινούργια σχέση. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, στο εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θυμόμαστε πάντα ότι αυτή η διαδικασία που είναι πολύ επιπομνή μετά από ένα χωρισμό είναι αναγκαία για να έρθει επιτέλους, δηλαδή να κλείσει φυσιολογικά αυτός ο κύκλος και να έρθει αυτό που πρέπει. Ή και αν δεν έρθει, δεν έγινε και κάτι, τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή, σον και ντε, νιώθουμε σημαντικοί μόνο μέσα από μία σχέση? Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Άκου τώρα να δεις με τι θα σε κάνω να νιώσεις πάρα πολύ όμορφα, βασικά. Γιατί είναι μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το online shop 5Fashion, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και το οποίο έχει ρουχάρες. Κοριτσάρες μου γλυκές, θα πάθετε πλάκα. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, το λέω όλη την εβδομάδα, γιατί τα κορίτσια εκεί, η ομάδα του 5 είναι τρομερή. Θέλω να μπείτε στο προφίλ στο Instagram 5fashion.gr. Με το που θα μπείτε θα δείτε ένα υπέροχο φόρμα, έτσι με μια δαντέλα πολύ σικάτο, πολύ στυλάτο. Βέβαια, αν μπεις και στα story, τα υπόλοιπα φορέματα με τα λουλούδια, με τρομερό μπούστο, ενώ αυτό που είναι πιο ντεκολτέ, πώς, μπαλκονέ, ντεκολτέ, θέλω, το ντεκολτέ είναι μπαλκονέ, κάτι άλλο έτσι λεοπάρ, τέλος πάντων υπέροχες καλοκαιρινές συλλογές,
υπέροχα χρώματα και εσείς το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022 και να γράψετε 5 fashion, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber. Έχει και ένα άλλο που αφόρεμα με κάτι κρόσια. Άστο τώρα. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα, δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ, την κάνετε δική σας. Υπερβόλες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παραμύθια με βουλάς, σε παρακαλώ πολύ. Πες τα ρε Θοδωρή μου, που μόνο παραμύθια δεν πουλάς εσύ. Την αλήθεια σου, γι' αυτό σ' αγαπάει ο κόσμος.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι από...
0: Σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε...

όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
1: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Είναι ακόμα

0: και ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Athens.
2: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω.

0: Πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

πολλές φορές, το έχω πει, θα το πω και τώρα. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο άλλος μέσα του και ο καθένας από εμάς είναι πολλά περισσότερα από τα λάθη, από τις απώλειες ή από τις πληγές. Εντάξει, και όταν βρίσκεται κάποιος σε μια δύσκολη φάση, σε παρακαλώ πολύ μην σχολιάζεις, και ιδίως όταν δεν είναι ο άλλος μπροστά για να απαντήσει. Εντάξει, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται περισσότερο από όσα λες πίσω από κάποιον παρά μπροστά του. Τα μεγαλύτερα μυαλά, το έχουμε πει πολλές φορές και σίγουρα κάπου θα το έχετε διαβάσει, συζητούν ιδέες. Τα μικρά μυαλά συζητούν για τους άλλους τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε σπουδαία μεγάλα μυαλά και τι συζητάμε, ιδέες. Ιδέες που θα μας κάνουν να νιώσουμε ότι έχει νόημα η ζωή μας, έχουν νόημα οι σχέσεις που έχουμε συνάψει με ανθρώπους, οι συμπεριφορές που έχουν οι άλλοι άνθρωποι απέναντί μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μέσα από το πώς σου συμπεριφέρονται οι άλλοι καταλαβαίνεις και τι άνθρωπος είσαι. Ουσιαστικά όλοι οι άλλοι είναι και ένας καθρέφτης δικό σου. Όταν αντιδρούν ή όταν έχουν άσχημες συμπεριφορές, πάει να πει ότι κάτι τους έχεις κάνει. Εντάξει. Και καθρεφτίζουν αυτή τη δική σου συμπεριφορά μέσα από τη δική τους και το εισπράττεις ξανά εσύ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ό,τι δίνεις παίρνεις ξεκάθαρα σε αυτή τη ζωή. Τώρα το έχω λίγο ευανθύνει, ευανθύνει, κάτσε λίγο τώρα γιατί κόλλησα, τι είπα, εμβαθύνει είναι το σωστό, είναι εμβάθυνση. Και τι σημαίνει ευάνθυση, εμβάθυνση, η ανάγκη να κουτσομπολεύουμε πολλές φορές. Δεν έχει, λέει, σχέση μόνο με τους άλλους, έχει σχέση με το πώς νιώθουμε εμείς μέσα μας. Όταν ένας άνθρωπος, λέει, είναι γεμάτος, ήρεμος και συμφιλειωμένος με τον εαυτό του, δεν έχει μεγάλη ανάγκη να μειώσει κάποιον για να νιώσει σημαντικός. Και το κουτσομπολιό γιατί γίνεται συχνά? Για να ανήκουμε σε μια παρέα, για να νιώσουμε ενδεχομένως ανώτεροι, ή για να ξεχάσουμε τα δικά μας κενά, ή για να μεταφέρουμε προς τα έξω τη δική μας ανησυχία. Εντάξει. Υπάρχει κάτι λεπτό που συμβαίνει, παιδιά, όταν συνηθίζεις να μιλάς για ανθρώπους αντί για να τους καταλαβαίνεις. Σιγά σιγά χάνεις τη βαθιά επαφή με τον εαυτό σου. Και τι γίνεται? Η προσοχή σου μένει πάντα έξω. Αυτό συμβαίνει. Και η ευάθυνση, να το είπα τώρα σωστά, εκεί ήθελα να καταλήξω, ξεκινά όταν αντί να ρωτάς τι κάνει λάθος αυτός, ρωτάς τι μου προκαλεί αυτό που βλέπω, γιατί με αγγίζει τόσο. Εκεί, παιδιά, ακριβώς αλλάζει η ποιότητα της σκέψης. Και τότε η σιωπή δεν είναι αμηχανία, είναι ωριμότητα. Άρα δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις επίθεση, ούτε να στείνεις τον άλλον απέναντι και να του ζητάς εξηγήσεις. Κατάλαβες? Όλα αυτά ξεκινήσαν από το εξηγήστε μου. Γιατί έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Γι' αυτό, κατάλαβες? Πέρασα και από το κουτσομπολιό και από την ευάθυνση. Το είπα σωστά τώρα πάλι? Παιδιά, είναι μια λέξη η οποία δεν είναι εύκολη. Είναι εμβάθυνση. Αυτό.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Σπυρό.
11: Τι είναι πάλι?
10: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
11: Δηλαδή?
10: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
11: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
10: Στο τένις.
11: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
10: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
11: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
12: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
14: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
13: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
15: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
13: Vogue Club Athens.
16: Δεν υπάρχει νερά μου.
13: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
17: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
25: Μήπως λεφτά?
24: Τα λες και λεφτά!
26: Coupons! Coupons!
25: Από πού ακούστηκε αυτό?
24: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
25: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ με πας μαζί σου.
25: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Σε παρακαλώ τώρα, πήγαινε λίγο πιο εκεί, κάνε πιο εκεί που λέει και το κορίτσι μου, τράβα λίγο. Αυτό με πεθαίνει με το που άκουσα αυτό το σημείο, λέω βρε Ρενέ. Η Ρενέ υπογράφει τους στίχους, ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη μουσική και θέλω να τα πω αυτά. Τα λόγια, τράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Χάσου από τα μάτια μου εσύ. Λίγος ήσουν και είχα πολύ, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ, κατάλαβες. Αποκλειστικά το ακούσατε φυσικά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Παρεούλα μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Εννοείται πάντα με Love and Rose, την οποία την έχουμε παντού. Και τώρα που ταξιδεύω, να ξέρετε, επειδή όταν θα πας στο μαγαζί της, σε ένα από τα μαγαζιά, γιατί είναι και πολλά σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, το πιο πιθανό είναι να πάρεις και μικρά δειγματάκια και από κρέμες και από καινούργια προϊόντα. Εγώ λοιπόν έχω πάρει αυτές τις μικρές συσκευασίες και τα κουβαλάω μαζί, γιατί τις άλλες τις υπέροχες, υπερπαραγωγές συσκευασίες της Love and Rose, τα προϊόντα, τα έχω εκεί στον καθρέφτη μέσα στο μπάνιο, να τα βλέπω, να τα χαίρομαι. Αφού είναι, ρε παιδιά, είναι πραγματικά υπέροχες συσκευασίες. Δεν είναι για να τα κρύβεις αυτά, είναι για να τα βλέπεις, να νιώθεις και την πολυτέλεια. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας λέω είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνω εγώ και είναι διαφορετική από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αλλά να σας πω κάτι, εντάξει, το πάω αλλού τώρα το θέμα. Ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι η ίδια για όλους. Γιατί έχουμε τα βιώματά μας, ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ακριβώς είναι που ορίζουν όσα βλέπουμε. Εντάξει, γι' αυτό μη βιάζεσαι να κρίνεις. Κάποια πράγματα σαφώς και είναι αντικειμενικά, πραγματικά, αλλά το πώς βιώνουμε κάτι το οποίο συμβαίνει, δύο άνθρωποι μπορεί να έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, να έχουμε μεγαλώσει την ίδια οικογένεια, είναι τελείως διαφορετικά. Αυτά λοιπόν τα ωραία μέσα στον καθρέφτη, στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη. Διαβάζουμε αλήθειες χωρίς φίλτρο και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Πάμε για... Πάμε για αυτό το οποίο λατρεύω εγώ όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο. Όχι ότι τις καθημερινές πέφτω με τα μούτρα. Κάτι έχω πάθει τώρα το τελευταίο διάστημα, παιδιά, και νιώθω ότι δεν το έχω καθόλου. Ενώ ήμουν πολύ της τάξης αυτά να είναι όλα κανονισμένα, καθαρά θα είναι πάντα όλα, αλλά αυτή την τρέλα που είχα με την τακτοποίηση και με τις δουλειές του σπιτιού μέχρι πριν λίγο καιρό, σαν να με έχει πιάσει μία έτσι άρνηση, να το πω. Δηλαδή, σαν να μην βλέπω αυτά που έβλεπα πριν λίγο καιρό, σαν να νιώθω ότι μάλλον επειδή θέλω να αρχίσω να βγαίνω από το σπίτι. Κατάλαβες, δεν κάνω εγώ για σπίτι, για όλους αυτούς, για όλους εμάς δηλαδή, που περνάμε αυτή τη φάση της, να το πω, της βαρεμάρας. Εντάξει, δεν γίνεται, κάποια στιγμή κουράζεσαι, κάποια στιγμή θέλεις να έρθει κάποιος να σου κάνει όλες τις δουλειές, να μην νοιαστείς εσύ καθόλου. Δεν γίνεται αυτό? Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, άμα είναι να κάνεις ένα δώρο, κάνε μία, οργάνωσε μία κατάσταση, να έρθει κόσμος, να καθαρίσει το σπίτι, να με ξεκουράσει ρε παιδάκι μου, και να σε ξεκουράσει εσύ που τα έχεις παίξει, που δεν αντέχεις άλλο με τίποτα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Έτσι έχει μάθει, θα σου πούνε. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι θα πω, να ξεμάθει. Εντάξει, πολύ, πολύ σκληρή ακούστηκα, ε. Εντάξει, άμα θέλεις να αλλάξεις κάτι, το αλλάζεις όχι γιατί στο επιβάλλουν οι άλλοι, γιατί εσύ δεν νιώθεις καλά μέσα από αυτή την κατάσταση. Και ένας άνθρωπος εννοείται ότι αλλάζει, ότι έχει μάθει. Άμα του συμβεί κάτι πάρα πολύ έτσι σκληρό, ή αν τέλος πάντων έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, είτε της υπομονής του είτε της αντοχής του, και βλέπει ότι δεν γίνεται άλλο να συνεχίζει το ίδιο τροπάριο, τότε αλλάζει. Άκου τώρα εγώ γιατί νόμιζες ότι ξεχάστηκα, αλλά δεν ξεχάστηκα. Ζώδια για Σαββατοκύριακο, τα είχα υποσχεθεί. Εντάξει, να δούμε λίγο τι θα συμβεί. Να ξεκινήσω από τον κρυό. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Χρειάζεσαι κίνηση και αλλαγή παραστάσεων. Σε παρακαλώ κρυέ μου, αγαπημένε, μην κλειστείς στο σπίτι. Εντάξει, το ζητάω σαν χάρη εγώ. Και κάποια έξοδος που θα κάνεις, η οποία θα είναι και αυθόρμητη, θα σου φέρει κάτι, γνωριμία, θα σου αλλάξει γενικά τη διάθεση, θα πάρεις τα πάνω σου. Ιδανικό διήμερο για ξεκούραση, από την άλλη για τον Ταύρο. Καλό φαγητό και ανθρώπους που σε ηρεμούν. Απέφυγε σε παρακαλώ τα δράματα και την υπερανάλυση. Όσο για το δίδυμο, τα γνωστά, επικοινωνίες, μηνύματα, συναντήσεις. Γενικά είσαι σε μια φάση που έχεις πολλή ενέργεια. Βέβαια εγώ ξέρετε γιατί τους φοβάμαι πάρα πολύ τους διδύμους, ότι επειδή είναι κυκλοθυμικοί, βέβαια δεν θα σε αφήσουν να πιστέψεις ότι είναι προβληματικοί. Εντάξει, ενώ ακόμα και αν τους πιάνουν τους παίρνει από κάτω ή πάνε να στεναχωρηθούν, δεν θα σε αφήσουν να το καταλάβεις. Οπότε υποφέρουν διπλά γιατί χρειάζεται να προσποιηθούν. Λοιπόν, σε σένα δίδυμε, η δίδυμη είναι αμουλικιά, κάποιος μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα. Πάμε στους καρκίνους. Αχ, εδώ έχουμε τώρα πολλά θεματάκια εδώ. Θα νιώσεις πιο ευάλωτος, αλλά από την άλλη και πιο ανοιχτό συναισθηματικά. Κάνε χώρο για ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν πραγματικά. Τι δεν καταλαβαίνεις? Λιοντάρια, έχεις ανάγκη να βγεις, να φανείς και να διασκεδάσεις. Πρόσεξε μόνο την ανάγκη και επιβεβαίωση που αυτή είναι που σου χαλάει το προφίλ. Όταν σε πιάνει αυτή η ανάγκη, ξέρεις, αρχίζουν και λένε πω τι ψώνιο που είναι, πω δεν τον αντέχω άλλο, ότι είναι εγωκεντρικός, ότι γενικά κυριεύεται από το κομμάτι του εγώ του και όλο αυτό. Πάμε στον Παρθένο. Το μυαλό τρέχει πολύ. Χαλάρωσε λίγο το πρόγραμμα και άφησε λίγο χώρο για να γίνουν τα πράγματα πιο αυθόρμητα. Αυτό το τόσο στημένο και το τόσο όλα να είναι στην εντέλεια κούρασε. Ζυγός, ρομαντισμός και κοινωνικότητα ευνοούνται πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο timing για να κάνεις όμορφες συζητήσεις. Πάμε στο Σκορπιό. Έντονη διέστηση και βαθιά συναισθήματα. Μην πιέζεις καταστάσεις. Άφησε τα πράγματα και θα δείξουν από μόνα τους τι ρόλο τραβάει ο καθένας. Το Ξώτης. Άρε, εσύ θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Θες ελευθερία, θέλεις βόλτες, θες νέες εμπειρίες, έχει πιάσει τώρα. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το διήμερο για να κάνεις μια εκδρομούλα. Γενικά να αλλάξεις περιβάλλον, να σου φύγει λίγο αυτό γιατί σε έχει πιάσει τρέλα. Εγώ καιρός. Χρειάζεσαι ηρεμία περισσότερο από όσο νομίζεις και βάλε σε παρακαλώ κάποια όρια στους ανθρώπους που σε κουράζουν. Δηλαδή ούτως ή άλλως εσύ τα βάζεις τα όρια και φαίνεσαι λίγο πιο ξινός ή ξινή, κατάλαβες, το έχεις αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά τώρα δηλαδή ναι μεν έχεις και την ξινή λόση εσύ, αλλά δεν γίνεται και αυτό το οποίο θες. Δηλαδή γίνε λίγο πιο, κάνε τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά. Υδροχός, ξαφνικές ιδέες και κάτι καινούργιο το οποίο θα σε ενθουσιάσει, δεν το περιμένεις. Γενικά επαφή, αλλαγή, έχει όλο αυτό το σκηνικό ο υδροχός. Και πάμε στα ψαράκια. Πιο όνειρο πόλος λέει και συναισθηματικός από ό,τι συνήθως. Η μουσική, η θάλασσα, η μια βαθιά κουβέντα θα μας κάνουν καλό εμάς τα ψαράκια. Μα εγώ μόνο αυτό κάνω. Μουσική, βλέπω τη θάλασσα και γενικά μιλάω πάρα πολύ βαθιά. Από τα μέσα μου ενώ προς τα έξω μου, κατάλαβες, αυτά. Λοιπόν, Δεν μ' αγαπούσες. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Αιγαίο, νερό, λίγο-λίγο. Και θα σε συναντήσω με το που τελειώσει το λίγο-λίγο, γιατί έχω πολύ ωραίο τραγούδι, να ξέρεις. Πάρα πολύ αγαπημένο μου, που μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι σαν τον καπετάνιο ένα πράγμα. Είναι αυτό και άλλα δύο-τρία είναι η συνωμοταξία του καπετάνιου.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες το απόγευμα, μάλλον.
2: Με ποιον εμάλλον.
1: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικός και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπες μαλάκα. Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει, τον είπες μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώς
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
2: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
3: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
2: Είναι ερώτηση.
1: Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα, σου λέει Παναγή. Είσαι μαλάκας.
2: Όχι, Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
2: Τελειώσαμε.
1: Τώρα συνεχίσαμε.
3: Ωραία,
1: όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
13: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
13: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
14: Όχι.
13: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
2: Για το Final Four.
13: Ναι.
2: Στην Αθήνα.
13: Ναι.
14: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
13: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
14: Δεν ξέρεις γιατί λέγα.
13: Κέρδισα.
14: Τι?
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
14: Πώς?
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.

0: Coach!
1: Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
0: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λίγο λίγο, σιγά σιγά, για να γίνει μετά πολύ. Και μετά να μην αντέχεις ούτε στιγμή μακριά από τον άλλον. Όταν γίνονται όλα με σειρά και όχι βιαστικά, και αρχίζεις να βρίσκεσαι με τον άλλον, έτσι να έρχεσαι πιο κοντά σιγά σιγά, έρχεται ένα πρωί που όλο αυτό μετά γίνεται τόσο φυσιολογικό και μπαίνει σε μια ροή τόσο όμορφη που δεν πάει ο νου σου. Όταν γίνεται απότομα, επειδή ας πούμε εγώ έχω στο μυαλό μου ένα τέτοιο σενάριο απότομο που ήταν πάρα πολύ ωραίο και για τη μία πλευρά και για την άλλη πλευρά, όταν λοιπόν τέλος πάντων συνειδητοποίησα ότι έκανα πέρα τα πάντα, γιατί ακριβώς αυτό το απότομο και το απρόσμενο, το ξαφνικό, με αναστάτωσε τόσο πολύ, είχα και ένα φόβο. Τώρα είναι σωστό αυτό που κάνω? Μήπως τώρα πρέπει να ακούσω κάποιους φίλους μου να με συμβουλέψουν? Αλλά εκείνη τη στιγμή που το έλεγα αυτό είχα και μια αντίδραση. Όχι, δεν κατάλαβα, δεν ακούσω κανένα, θα κάνω αυτό που θέλω, αφού αυτό νιώθω τώρα, αυτό θα κάνω. Και ας είναι και ξαφνικό, και ας είναι και έντονο, και ας είναι. Είχα το φόβο, και πάντα νομίζω έχουμε το φόβο όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει πιο ωραία περίοδος στη ζωή σου που πραγματικά δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Και έρχομαι τώρα και σου λέω, λίγο-λίγο, με σειρά, ή μπαμ και κάτω και δεν μας νοιάζει τίποτα? Κοίτα, το ένα είναι το λίγο-λίγο μπορεί να έχει περισσότερη διάρκεια, αλλά και αυτό σχετικό είναι. Και το άλλο, θα ζήσεις κάτι πάρα πολύ έντονο. Μπορεί να το έχεις και αυτό ανάγκη. Και είχε δύο ματάκια μπλε το σκηνικό αυτό, που δεν πάει ο νους. Δύο ματάκια μπλε. Βασικά δεν έχει να κάνει με το χρώμα των ματιών. Έχει να κάνει το ότι αυτά τα μάτια μπλε τα περιγράφει το τραγούδι. Αλλά αυτά τα ματάκια που σε αναστατώσανε. Και άντε τώρα εσύ να συνέλθεις. Μια χαμένη Κυριακή. Πες μου τώρα τι τραγουδάρα είναι αυτό. Τι τραγουδάρα, πόσο πολύ με φτιάχνει. Με φτιάχνει και με τουμπάρει, βασικά με τούμπαρε, και πόσο πολύ το χάρηκα.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγια λίχα πάρει, κι όπως

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Βέβαια κάποιοι από εμάς ίσως και να ξενυχτήσουν λίγο περισσότερο σήμερα το βράδυ, γιατί μπορεί να έχουν κανονίσει έξοδο. Εντάξει, κάποιοι άλλοι μπορεί σε λίγο να ετοιμάζονται να κάνουν ανάκια και να... γιατί τους έχει βγει όλη η κούραση από όλη την εβδομάδα και πρέπει το πρωί, ας πούμε, να ξυπνήσουν νωρίς για να κάνουν δραστηριότητες όμως για την πάρτι τους, όχι δουλειές και υποχρεώσεις. Αν και το Σάββατο νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το θυσιάζει για ψώνια, πάλι ουσιαστικά καλύπτουμε ανάγκες για όλη την εβδομάδα. Αλλά έρχομαι και σου λέω, δεν δικαιούσε ένα δίωρο, ό,τι και αν είσαι, μαμά, μπαμπάς, σύντροφος, φίλος, συγγενής, δεν δικαιούσε ένα δίωρο μέσα στο Σαββατοκύριακο, τώρα πέρα από την πλάκα, για την πάρτι σου, όποιες και είναι υποχρεώσεις. Εσύ δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα είσαι εντάξει σε όλα αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει και νιώθεις την ανάγκη να κάνεις. Άμα δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, δεν πρόκειται να είναι σαν αυτό που λέω συνέχεια. Όταν το έχω πρωτοακούσει στο αεροπλάνο μου, είχε κάνει τρομερή εντύπωση που λένε ότι σε περίπτωση κινδύνου θα βγουν οι μάσκες οξυγόνου και πρώτα ο μεγάλος, όταν συνοδεύει ένα παιδί, θα βάλει τη μάσκα για να πάρει το οξυγόνο και μετά θα δώσει τη μάσκα στο παιδί. Δηλαδή, αν ο γονιός δεν έχει οξυγόνο ή ο συνοδός, θέλω να σου πω ότι αν δεν είσαι καλά, αν δεν νιώθεις καλά, πώς θα κάνεις και τον άλλο να είναι καλά και να περάσει καλά και να περάσετε και οι δύο καλά. Άρα είναι προτεραιότητα το να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου και για κάτι το οποίο εσύ θα είναι η δική σου, πώς να το πω τώρα, αυτοφροντίδα. Εντάξει. Ή μπορεί να μην είναι αυτοφροντίδα, μπορεί να μην θέλεις να ξεκουραστείς, μπορεί να θες να πας να ξεσαλώσεις. Δικαίωμά σου, γιατί το έχεις ανάγκη. Αφιέρωσε λίγο χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο στον εαυτό σου, παρακαλώ πολύ. Εγώ θα αφιερώσω την επόμενη ώρα χρόνο στα υπέροχα τραγούδια που έχουμε από την παρέα και που γίνεται εδώ πέρα ένας εχταρμάς. Τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει ροή φυσιολογική. Είναι απλά μόνο τραγούδια τα οποία θα τα ακούσετε και μπορείτε να τα ακούσετε, εννοείται, εδώ στη συχνότητα του Σφαίρα. Αλλά αν μπείτε και πληκτρολογήσετε και το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί υπάρχουν όλα διαθέσιμα. Και η τελευταία εκπομπή που κάναμε με το Δήμο Αναστασιάδη, εξαιρετική. Οπότε στην ώρα που θα ακολουθήσει, θα έχει πολύ Δήμο Αναστασιάδη, να ξέρετε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
14: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
14: Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο να βρεις είσαι.
15: Πάμε τη τρίτη.
14: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι. Στην
16: Αθήνα.
14: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι.
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς.
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
17: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
15: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
16: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι.
16: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
15: Γιατί
14: με ειρωνεύεσαι?
15: Δεν ξέρεις γιατί λες.
14: Κέρδισα.
15: Τι?
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς?
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου

0: Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στα Viber 6936 10122.

0: Ένα χειροκρότημα στη Μαριάννα. Περίμενε. Στην Ισμήνη. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Πω από Αναστασία, άστο, δεν το έχει σήμερα, έτσι. Όχι. Βαριώσουνε τι. Ενώ όλα καλά. Για να δω τις κουμπάρες μου. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Καταστροφή. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
2: Πήγαμε. Παραδόθηκα σε

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα είναι η αγαπημένη μου μέρα, γιατί δεν είναι μόνο δική μου αγαπημένη μέρα, είναι νομίζω η αγαπημένη ολονών, αν και το είπα και πριν, ότι συνήθως την Παρασκευή, με το που ξημερώνει αυτή η μέρα και μπαίνουμε σε μια ροή, έχουν αφήσει όλοι οι ξεχασιάριδες της παρέας ή της δουλειάς μας πράγματα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τέλος πάντων, φροντίστε την επόμενη, ας πούμε, Πέμπτη να τους έχετε προειδοποιήσει από την Πέμπτη το πρωί, τύπου μην έρθεις αύριο και μου πεις ότι είναι να κάνουμε αυτό, αλλά να το κάνουμε σήμερα, εντάξει, και να θυμάσαι ότι το θα οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Μην πεις δηλαδή, μη σου πει άλλος, αλλά θα τα κάνουμε αύριο, γιατί μετά μπορεί να σου φάει όλη την Παρασκευή και να έχεις νεύρα. Και εγώ δεν θέλω να έχεις νεύρα. Θέλω να έρθει το Σαββατοκύριακο και να είμαστε έτσι, έτσι όπως πρέπει. Και θέλω να είμαστε καλοί. Να είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον. Εντάξει. Και να μην κοιτάμε ούτε να κουτσομπολέψουμε. Δεν σου λέω να είμαστε αδύναμοι και αφελείς. Να είμαστε καλοί. Η καλοσύνη θέλει δύναμη. Αλλά από την άλλη δεν κοστίζει, παιδιά. Αλλά αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και στη ζωή των ανθρώπων που μπορεί να την έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη από όσο φανταζόμαστε αυτή την καλή, τη δική μας τη συμπεριφορά. Σας φιλώ γλυκά, και παίρνω μαζί μου... Θέλω ολόκληρη βαλίτσα για τα προϊόντα της Lavin Rose, γιατί σώμα, πρόσωπο, μαλλιά, τώρα και με όλα αυτά τα προϊόντα για κυταρίτιδα, τοπικό αδυνάτισμα, για να γίνει το δερματάκι λίο και σφριγγυλό, με τα scrap σώματος, scrap προσώπου, προϊόντα για τα μαλλιά συγκλονιστικά, δεν το συζητάω, γενικά τις κρέμες προσώπου, τις σιδερόστρες, αυτά για τα μάτια, όλα τα εφέ botox, Lavin Rose, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα όνομα που πίσω από αυτό κρύβονται υπέροχα προϊόντα που έχουν γίνει με πολύ αγάπη, με την επιστήμη να συνδυάζεται με τη δύναμη της φύσης, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Από εμένα, τη Ράνια Κωστάκη, ξαναλέω, φιλιά, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αλλάζει πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί Πέτρος Καράς.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
1: Φωτιά στη νύχτα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
5: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα, κατάλαβες?
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Τα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.